0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
0: Την πορεία της ζωής μου τη χάραξαν οι δικές μου αντιφάσεις και όχι οι γραμμές των βεβαιοτήτων. Ο Στίβος Γιάννης Πανούσης. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: συγγενείς.
1: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
2: Θέλει μελωδία.
3: Κάτω από φώτα κόκκινα κοιμάται η Σαλονίκη.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έχει χορτάσει. Είναι ένας φόνος διαρκής και σκοτεινός. Κι αν λίγο χώμα δεν αρκεί να το σκεπάσει, η αγάπη δέντρο και καρπός της ο σασμός.
1: Γεια σας, είμαι η Ιουλία Καραπατάκη.
2: Είμαι η Νεφέλη Φασούλη.
3: Είμαι ο Αλέξανδρος Χτιστάκης.
4: Είμαι ο Γιάννης Διονυσίου και είναι οι κασέτες του Μελωδία 99,2.
5: Κασέτες του Μελωδία, οι φωνές του αύριο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
6: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα Μελωδία.
7: Δεν κάθεσαι στο σπίτι.
8: Πολύ δύσκολα.
9: Και αν είμαι στο σπίτι θα κάνω δεκάδες δουλειές.
7: Το έχεις ψάξει αυτό?
9: Όχι. Θα έπρεπε λες.
7: Όχι, όχι.
9: Πώς το νιώθεις?
7: Όχι, μην ανησυχήσω.
9: Όχι, λες γι' αυτό να με βρίσκω άνθρωπο, ε.
6: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
7: Πώς ξύπνησες σήμερα?
9: Με 10 ξυπνητήρια.
10: Ακούμε μπροστά.
5: Κατρακύλα. Νεφέλη Φασούλη, Ορέστης Ντάτος. Στοίχη μουσική, Ορέστης Ντάτος.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα, πικρό με κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φωλιάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία. Είσαι λίγο κλειστός, δεν βγαίνεις όπως εγώ. Καταβάλω προσπάθειες να βρω τους συνδετικούς κρίκους.
1: Πάνε αυτά, αυτά.
0: Πάνε αυτά, τι λες καλέ.
1: Όχι, όχι.
0: Τώρα ήρθα εγώ εδώ. Θα τα αλλάξω όλα. Καλημέρα μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Πώς ξύπνησες σήμερα?
0: Με 10 ξυπνητήρια.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Έρχονται νύχτες βροχερές, βαμβακερές ομίχλες. Τα αλεύρι γίνεται σπυρί, ύστερα στάχι. Θροίζει με πολλά δρεπάνια. Αψής Ιούλιο στη μέση του χειμώνα. Βλέπω το υφαντό του κόσμου να ξυλώνεται. Αόρατο το χέρι που ξυλώνει. Και τρέμω, μην κοπεί το νήμα. Έρχονται μέρες που ξεχνάω πώς με λένε. Μιχάλης Γκανάς.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Την ξωτική που αγάπησε τόσο βαθιά.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
5: Απάνω μου έχω πάντοτε
6: πίσω κι από τα μάτια μου.
4: Πάντα έντεχνα.
7: Όλα σε θυμίζουν.
4: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
3: Τζούρα Ελευθερίας. Ορέστης Ντάντος, Ιουλία Καραπατάκη. Στίχη μουσική, Ορέστης Ντάντος.
4: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
8: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
4: Πιάσε Μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στο μπαξέζι φλίκι, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Oh.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Μιλώ με τα ψηλά.
2: Φίλαμε.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πλησίασε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Θέλω να κλείσω τους λογαριασμούς μου με τους άλλους, χωρίς να μηδενίσω τα αποθεματικά της ζωής μου. Δάνεια φιλίας και ομόλογα ομοτράπεζων δεν γίνονται δεκτά. Ομόλογα ζωής, Γιάννης Πανούσης.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

είδα να γίνεται για ποιη γειτονιά μου, για το καλό μου. Είδα τα δέντρα που σκαρφάλωνα κομμένα σε φορτηγό, τα όνειρά μου φορτωμένα για το καλό μου.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης, στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Βασίλη Παπακοσταντίνου.
1: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
2: Όμορφη πόλη.
3: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
4: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Ένα μεγάλο φωτεινό καλοκαίρι. Πάνος Μουζουράκης, Μανώλης Φάμελος. Διασκευή. Στίχη μουσική, Μανώλης Φάμελος.
2: Ένα

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

0: πάντα μελωδία.
1: Οι φωνές του σήμερα.
2: Οι κασέτες του μελωδία.
0: Μαργαρίτα Μαργαρό, Νατάσα Μποφίλιου.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα.

0: Καλημέρα, Μελωδία.
1: Καλημέρα, Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη.
2: Και θα πούν καλά, εκείνη είναι νέα γυναίκα, μόνο δεν ψάχνει και ψάχνει μέσα στις εφαρμογές.
1: Και ο Δημήτρης Βραχνός.
0: Ψάχνει και να κάνει έρευνα. Αυτό θα λες.
1: Λένε Καλημέρα, Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Το μπλε που σε τυλίγει είναι η στάχτη του καμένου χρόνου. Φυσάει ένας αέρας, φέρνει φωτογραφίες και τετράδια από τα κάτω χρόνια. Εδώ γελάς, εδώ σωπαίνεις, εδώ σας πήρανε με φλάς. Φοράς το μαύρο φωτοστέφανο. Το μπλε που σε τυλίγει είναι το φως που εκτοπίζει ο θάνατος. Κανένας δεν το βλέπει. Το μπλε που σε τυλίγει. Μιχάλης Γκανάς.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία. Βράδυ Σαββάτου.
1: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 7, ώρα δέει.
2: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
3: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Μιλώ με τα ψηλά.
3: Πάντα έντεχνα.
4: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
3: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Κρυφά του κόσμου. Παυλίνα Βουλγαράκη, Μίλτος Πασχαλίδης. Στοίχη μουσική, Παυλίνα Βουλγαράκη.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Καλημέρα, μελωδία. Πρωινό Παρασκευής. 7 και 2 πάει η ώρα.
2: Καλημέρα, καλημέρα. Τι γίνεται, Δημήτρη?
1: Καλά, Ναταλία. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός μαζί σας. Και σήμερα μέχρι τις 10. Κίνηση στους δρόμους.
2: Ήρεμα τα πράγματα. Ήρεμα τα πράγματα. Στο λιμάνι του Πειραιά βλέπω μια κίνηση που σημαίνει ότι ο κόσμος ακόμη φεύγει τα Σαββατοκύριακα.
1: Που σημαίνει ότι είναι Παρασκευή.
2: Έτοιμη για εκδρομή. Έτσι, έτσι.
1: Ναι. Επίσης, έχουμε κίνηση ήδη στη Λεωφόρο Αθηνών από Χαϊδάρη και μετά στην έξοδο προς Ελευσίνα. Και αρχίζει και γεμίζει και η άνοδος του Κηφισού, εκεί λίγο μετά τα Κτέλ.
2: Είναι διάφορα σημεία σιγά-σιγά που αρχίζουν και κοκκινίζουν σταδιακά. Λίγο στο κέντρο, λίγο στην Αρδιτού, λίγο στην Ομόνια.
1: Λίγο στη Λεωφόρο Αλεξάνδρα, στην άνοδο.
2: Πάντως εμείς που ήρθαμε έτσι νωρίς-νωρίς, δεν αντιμετωπίσαμε ακόμα θέμα.
1: Όχι,
2: δηλαδή με τα σχολεία και τα λοιπά, ότι είμαστε
1: ήρεμα. Δευτέρα να σε δω.
2: Θα σε ενημερώσω, θα σε κρατώ ενήμερο.
1: Εδώ θα είμαστε λοιπόν στην παρέα σας για τις επόμενες 3 ώρες. Τι θερμοκρασία θα έχουμε σήμερα?
2: Ζέστη, Δημήτρη μου, μέχρι 33 βαθμούς. Οπότε καλά κάνετε και φεύγετε. Και εμείς μετά την ωραία μας εκπομπή θα πάμε να κολυμπήσουμε.
1: Εσύ?
2: Ναι.
1: Ρώτα και εμάς. Επίσης, αμέσως μετά θα ρίξουμε μια ματιά στο τι μας ξημέρωσε σήμερα. Και εννοείται θα σας μιλήσουμε και για την κούπα της Ναταλίας, το νέο μας παιχνίδι που γίνεται για καλό σκοπό. Καλημέρα, καλή δύναμη, καλημέρα, μελωδία.
2: Καλημέρα.
1: Και τώρα, άλκησες πρωτοψάλτη και τράβα σκανδάλι.

0: Καλημέρα Μελωδία με Ναταλία και Δημήτρη στο πρωινό της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου σήμερα, 7 και 6 ώρα. Τι μας έχει ξημερώσει σήμερα?
1: Καταρχάς, καλή σχολική χρονιά, να πούμε σε μικρούς και μεγάλους, γιατί δεν αφορά μόνο τα παιδιά, έτσι, και οι γονείς έτοιμοι.
0: Οι γονείς την περιμένουν πώς και πώς τη σχολική χρονιά, την έναρξη μάλλον.
1: Με αλλαγές νομίζω.
0: Από έτσι. Σήμερα λοιπόν, ναι, μία από τις πιο σημαντικές αλλαγές είναι και το Διεθνές Απολυτήριο, τον Μπακαλωρεά δηλαδή, για πρώτη φορά σε 11 δημόσια σχολεία της χώρας. Τα ιδιωτικά υπάρχει.
1: Επίσης, έχουμε νέους κανόνες στα κηλικία, στο τι μπορεί δηλαδή να πωλείται, αλλά και με συγκεκριμένες οδηγίες για την ασφαλή διαχείριση των τροφίμων.
0: Περισσότερα θα πούμε και μετά, γιατί έχουμε πολλές ωραίες αλλαγές εδώ.
1: Θα τα συζητήσουμε.
0: Από την άλλη, να πούμε ότι κλείνουν και 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά, ενώ παράλληλα συγχωνεύονται σχολεία. Για να μην ακούμε μόνο, να μην μένουμε μόνο στους θετικούς αριθμούς που θα λέγονται σήμερα.
1: Γενικά, το θέμα της εκπαίδευσης θα το αναλύσουμε περισσότερο.
0: Ναι, σήμερα έχει την τιμητική του.
1: Στη συνέχεια, προφυλακίστηκαν, να πούμε, οι δύο γιατροί της ιδιωτικής κλινικής στο Κολωνάκι, όπου όπως φαίνεται υπέστη την ανακοπή ο Γιώργος Μαζωνάκης, γιατί εντοπίστηκαν αντιφάσεις στις καταθέσεις τους και είχαν και μηχανήματα πλασμαφαίρεσης χωρίς άδεια.
0: Ένα εκ των οποίων λειτουργούσε ήδη, όπως λένε, 45 λεπτά πριν το μοιραίο γεγονός. Επίσης, σήμερα συμπληρώνονται 25 χρόνια από τους δίδυμους πύργους, από τη μέρα που άλλαξε η ιστορία ολόκληρου του πλανήτη.
1: Και σχεδόν 3.000, Δημήτρη Φωτεινά, drones, περίπου δηλαδή ακριβώς όσο και οι ανθρώπινες ζωές, που ήταν 2.977, αν δεν κάνω λάθος, σχημάτισαν το περίγραμμα των δίδυμων πύργων και φώτισαν όλη τη Νέα Υόρκη.
0: Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Καλημέρα, καλή δύναμη. Ακούμε τώρα Δημήτρη Μητροπάνο και σε λίγο μιλάμε για κηλικία και τους νέους κανόνες. Μας ενδιαφέρουν. Είμαστε και περίεργοι να δούμε αν θα τηρηθούν.
1: Α, ήδη έγιναν πραγματάκια.
0: Έχουμε ήδη.
1: Ωραία,
0: ωραία. Καλή δύναμη.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Παρασκευής, 7 και 4 πάει ώρα. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός μαζί σας μέχρι τις 10.
1: Καλημέρα και τι ωραίο αυτό το τραγούδι για τον έρωτα. Μια μέρα θέλω να ξέρεις ότι ρώτησα το ChatGPT αν αυτό που νιώθω είναι έρωτας ή καψούρα. Θέλω να το πω, να το καταθέσω.
0: Πες μας όμως, κάνε μας ένα spoiler, τι σου είπε το ChatGPT.
1: Μάλλον καψούρα.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πολύ.
1: Αλλά αυτά που περιγράφηκε η Ελεονόρα ήταν μέσα στα στοιχεία που ένιωθα, κατάλαβες.
0: Εδώ η λεπτομέρεια του τραγουδιού που εμένα μου κάνει έτσι ένα κλικ είναι ότι την ευρειάζει κιόλας το πρόσωπο. Αυτό είναι το θέμα.
1: Κατάλαβες, σου πάει και τα νεύρα.
0: Αυτό. Καλημέρα. Πάμε τώρα στο κηλικείο του σχολείου. Τι αλλάζει από σήμερα, διότι έχουμε νέους κανόνες. Αναρωτιέμαι αν ισχύουν, βέβαια. Για πόσες μέρες θα ισχύσουν αυτό, εμένα, αυτή είναι η απορία μου.
1: Σε πρώτο επίπεδο έγινε ήδη περιστατικό στη Δάφνη που έριξαν κατά λάθος απορρυπαντικό πλυντηρίου.
0: Έτσι, τι λες τώρα.
1: Σε γεύμα παιδικού σταθμού. Ήδη. Δηλαδή εκεί που μιλάμε για τα νέα μέτρα, για τις θερμοκρασίες, των φαγητών, των προϊόντων, τι να φάμε, τι προσέχουν τα παιδιά, είχαμε ήδη το πρώτο περιστατικό.
0: Δηλαδή είχαν βάλει το απορρυπαντικό πλυντηρίου δίπλα στη ζάχαρη, δηλαδή πώς έγινε το μπέρδεμα.
1: Στο ξύδι, ναι, ναι, στο ξύδι.
0: Εν πάση περιπτώσει, τι απαγορεύεται από σήμερα, αλαντικά, ζαμπόν, μπέικον, πάριζα, μορταδέλα, λουκάνικα, δεν έχουν θέση πλέον στα σχολικά κηλικεία. Απαγορεύονται επίσης παρασκευάσματα κρέατος, όπως γύρος, σουβλάκι, σνίτσελ, μπιφτέκι και μπαμπ κοτομπουκές.
1: Συγγνώμη, Δημήτρη μου, εγώ θυμάμαι ότι τα κηλικεία στο σχολείο, τουλάχιστον στο Λουτράκι που μεγάλωσα εγώ, είχαμε ζαμπονοτυρόπιτα, τυρόπιτα κτλ.
0: Λουκουμά, τι γανιτό.
1: Α, για
0: με ζάχαρη, βέβαια.
1: Τι λες.
0: Έχουμε φάει ζάχαρη.
1: Δηλαδή, πότε βρεθήκαμε και μιλάμε για γύρο σουβλάκι αυτά.
0: Δεν έχω ιδέα.
1: Okay, άνω τελεία είναι αυτή. Εκτός λοιπόν αυτά, επίσης δεν μπορούν να αγοράζουν αναψυκτικά και ενεργειακά ποτά από τα σχολικά κηλικία οι μαθητές.
0: Θα αγοράζουν απ' έξω.
1: Φυσικά ναι. Όχι καφέ, αλλά μόνο άλλα αφεψίματα. Χαμομήλι, φασκόμηλο, τσάι του βουνού. Ωραία. Ναι. Ακούω πολύ.
0: Επίσης μπορούν να βρίσκουν οι μαθητές χυμούς, φυσικούς χυμούς φρούτων χωρίς πρόσθετη ζάχαρη. Όπως επίσης και συσκευασμένους φυσικούς χυμούς χωρίς συντηρητικά και φυτικά ροφήματα, και φυτικά ροφήματα μάλλον, όπως αμυγδάλου ή βρώμης, χωρίς πρόσθετα ζάχαρα. Καλά, τώρα σε τι σχολεία θα βρεις βρώμη.
1: Κοίταξε να δεις.
0: Γάλα βρώμης και αμυγδάλου.
1: Διάβαζα ότι συστήνουν να υπάρχει μέχρι και σχολικός νοσηλευτής όπου είναι εφικτό.
0: Καλά.
1: Δηλαδή, μιλάμε για ιδανικά σενάρια.
0: Επίσης, τα σχολεία υποχρεώνονται να γνωρίζουν ποιοι μαθητές έχουν αλλεργίες.
1: Δυσανεξίες.
0: Αυτή είναι μια σημαντική λεπτομέρεια.
1: Αυτό.
0: Αν εσείς έχετε μια παραπάνω γνώση επί του θέματος ή διαπιστώστε κάτι στα σχολεία σας σήμερα που θα πάτε τα παιδιά για τον αγιασμό, πείτε μας. Περιμένουμε. 695-6614-992. Συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς τώρα με Μαρία Δημητριάδη. Πάμε στα κλασικά μας. Αυτό το ένα πρωινό, το θυμάστε. Από την ταινία Κορίτσια στον ήλιο.
1: Ωραίο, ε.
0: Τσαρχάκος.
1: Μ' αρέσει η ταινία πολύ.
0: Και υπέροχη εισαγωγή. Προσέξτε την εδώ. Και μιλάμε για χρηματοκιβώτιο μετά, γιατί σήμερα Παρασκευή, λίγο μετά τις 4, έχουμε τη μεγάλη μας κλήρωση και ένας ή μία από εσάς θα κερδίσει 12.011 ευρώ.

0: Μέρα Μελωδία, πρωινό Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου, 7 και 23 η ώρα. Γυρίζω τις πλάτες μου στο μέλλον εδώ, Χάρης και Πάνος Κατσιμίχας. Τραγούδι του Διονύση Τσακνή, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός μαζί σας.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, πώς είστε? Εντάξει. Καλά, σε βλέπω.
1: Έχω μια χαρά. Κοίταξε να δεις. Νιώθω ότι κοιμήθηκα πριν λίγες ώρες και επίσης ότι ξύπνησα μετά από λίγο. Και μάλλον αυτό έχω βιώσει.
0: Δηλαδή κοιμήθηκες τι ώρα? Να καταλάβω.
1: Μία.
0: Α, και ξύπνησες.
1: 5:30.
0: Πολύ ωραία, Ναταλία. Καλά τα πας. Μπράβο.
1: Είμαι δυνατή.
0: Μισό. Κοιμήθηκες το μεσημέρι όμως.
1: Ναι,
0: γιατί
1: ναι.
0: Εγώ δεν μπορώ να τα κάνω.
1: Κάνω αυτά. Ωραία 2 ώρα πια μεσημεριανά διαλύματα ύπνου. Ναι.
0: Είσαι από τις. Από τους προνομιούχους ανθρώπους αυτής της πόλης.
1: Φτιάχνω το νέο μου πρόγραμμα. Στο οποίο με έχεις βάλει εσύ. Φτιάχνω μια ζωή.
0: Λέω να αλλάξω θέμα τώρα γιατί νευριάζω. Με τις πολυτέλειες που έχεις.
1: Άκου.
0: Πάμε σε άλλες πολυτέλειες. Έχουμε το χρηματοκιβώτιο. Σήμερα ένας ή μία από εσάς μπορεί να κερδίσει 12.011 ευρώ. Πώς γίνεται αυτό? Προλαβαίνετε να λάβετε μέρος, διότι η κλήρωση θα γίνει λίγο μετά τις 4 το απόγευμα. Άρα μέχρι τότε στέλνουμε τα μηνύματά μας στο 19600 γράφοντας win. Κάθε μήνυμα που στέλνουμε είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση. Και θυμίζουμε ότι κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με φόρο κινητής και ΦΠΑ όπου ισχύει.
1: Και έχουμε το νου μας μεταξύ 4 και 5 που θα μας τηλεφωνήσει η Μέρη, σε έναν τυχερό δηλαδή, να απαντήσει το τηλέφωνο μέχρι το 5ο χτύπημα και να πει ποιο είναι το ακριβές ποσό που είναι μέσα στο χρηματοκιβώτιο.
0: Και εσείς πρέπει να πείτε, αν δεχτείτε το τηλεφώνημα εσείς, 12.011 ευρώ. Και κερδίζετε! Είναι τόσο απλό. Καλή επιτυχία. Θυμίζουμε ότι η γραμμή υποστήριξης είναι το 214-214-80-20.
1: Επίσης μαζί μας σήμερα το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Φοιτητική ζωή τσεκ, φοιτητικό ρεύμα τσεκ. Με το ρεύμα Maxi Home Energy Save από το φυσικό αέριο έχεις 4 πάγια δώρο και τιμή από 9,9 λεπτά την κιλοβατόρα. Μπες στο φυσικό αέριο ελλάδος.gr και αποκτήσέ το.
0: Και συνεχίζουμε με Τάνια Τσανακλίδου, το κλασικό τραγούδι Ανθρωπάκος. Όλα αυτά εδώ στον Μελωδία. Καλημέρα, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός.
2: Μελωδία 99,2. Κάθε πρωί, καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ. 12.011.
5: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 12.011 ευρώ.
6: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
7: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάτι δώσει.
5: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, σήμερα 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. Μην ξεχαστείς.
4: 12.011 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Λίγο πριν η ώρα πάει, 7:30, ώρα για Natural Factors.
9: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Αν κάποτε πεθάνω, μη διαβάσεις ποτέ το όνομά μου σε πέτρα. Εσύ θα ξέρεις να μ' ακούσεις στον αχό της άνοιξης και στην επιμονή του ήχου της βροχής. Αν κάποτε πεθάνω, μην πιστέψεις ποτέ πως η αγάπη μου τελείωσε. Σκέψου πως θα σε περιμένει σε άλλες αισθήσεις, περιγράφοντας την ομορφιά σου. Επέκεινα, Μαρία Λαϊνά.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία, πρωινό Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου 7:33 η ώρα. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός μαζί σας.
1: Και έχουμε ένα πολύ ωραίο θέμα να συζητήσουμε σε σχέση με την επιστροφή λοιπόν στις δουλειές μας, στην καθημερινότητά μας, στο φθινόπωρο που λέμε. Πώς μπορεί αυτό να γίνει καλύτερο και να μην μας ρίξει ότι πω που επιστρέψαμε τα κεφάλια μέσα.
0: Να κάνω μια μικρή παρένθεση, νομίζω πως είναι λίγο αμερικανιά το θέμα, αλλά τέλος πάντων θα δούμε πώς μπορούμε να το κάνουμε δικό μας.
1: Γιατί χθες το to-do list που μου ήσουν με τα χαρτάκια και τις σημειώσεις και έλεγες πόσο αποδοτικό και λειτουργικό είναι.
0: Εντάξει, κάποιες Αμερικανιές μου αρέσουν και εμένα, αλλά για να δούμε τι λέει το θέμα εδώ, τι λένε οι ειδικοί.
1: Μία από τις Αμερικανιές αυτές υπάρχει ακόμα. Δηλαδή η οργάνωση σε post-it, σε χαρτάκια ή στο κινητό μας με τις υποχρεώσεις που έχουμε είναι ένα πρώτο θέμα. Ναι, να οργανώσουμε το πλάνο μας.
0: Άρα λοιπόν, σου λένε οι ειδικοί ότι για να κάνουμε καλύτερη την επιστροφή μας στην κανονικότητα μετά τις διακοπές, πρέπει να οργανώσουμε την καθημερινότητά μας με αυτόν τον τρόπο.
1: Να έχουμε μια οργάνωση.
0: Και
1: ναι.
0: Πες εσύ ότι τα σημειώνεις όλα αυτά, σε κάνει αυτό να νιώθεις καλύτερα, τα κάνεις κιόλας. Γιατί εμένα, ας πούμε, με κάνει να νιώθω καλύτερα να τα σημειώνω μόνο. Μετά τα ξεχνάω.
1: Είναι μια αρχή.
0: Α, είναι μια αρχή.
1: Είναι μια καλή αρχή στο ένα κομμάτι που έχει να κάνει με το πλάνο.
0: Ωραία.
1: Υπάρχει μετά το κομμάτι σώμα. Να μην πέσουμε με τα μούτρα, μας προτείνουν. Α, έφαγα τόσα παγωτά, πήρα τόσα κιλά, ξεκινάμε βουρ τώρα στη γυμναστική. Απότομα κτλ. Σταδιακή προσαρμογή. Ούτε να τραυματιστούμε, ούτε να αισθανθούμε, να το πω ομά, ότι πω πώς γίναμε έτσι.
0: Ή να πάρουμε την απόφαση, μήπως να ξεκινήσω τελικά γυμναστήριο τώρα και όχι το Μάρτιο του χρόνου, τον Απρίλιο που θα αγχωθώ.
1: Αυτό ναι. Απλά ναι. Όλα σταδιακά. Δεν θέλει να πέσουμε δηλαδή με τα μούτρα ότι σε τελείως αλλαγή συνηθιών από αυτές που είχαμε το καλοκαίρι.
0: Να μην μας πιάσει μανία δηλαδή ότι πρέπει οπωσδήποτε να διορθώσουμε όσα πράγματα διαπιστώσαμε το καλοκαίρι ότι μας ενοχλούν πάνω μας.
1: Ακριβώς.
0: Ωραία.
1: Αντίστοιχα, να μην αποκοπούμε κατευθείαν και να μην κάνουμε παρέα, να μην βγαίνουμε κτλ. Και ξαφνικά απομόνωση, γραφείο, σπίτι, δουλειά, δουλειά, σπίτι.
0: Μισό, Ναταλία, γιατί η απομόνωση αυτή έρχεται και με το γεγονός ότι δεν έχουμε χρήματα να βγούμε έξω, διότι τα φάγαμε όλα το καλοκαίρι.
1: Ωραία, μπορούμε να κάνουμε ένα απλό περίπατο. Να πάμε έτσι ωραία μέχρι το Ζάπιο, μέχρι το Καλλιμάρμαρο και να τα πούμε και να κάνουμε και έτσι bonding.
0: Πού μένεις εσύ για να κάνεις βόλτα στο Καλλιμάρμαρο?
1: Στη Νέα Σμύρνη.
0: Α, εντάξει. Mm. Ωραία, εγώ θα σου έλεγα ο περίπατος, ο καθημερινός που τον εξασκώ και εγώ τώρα.
1: Μπράβο.
0: Έστω και 30 λεπτά την ημέρα, όντως βοηθάει. Okay. Όντως σε βοηθά να βλέπεις λίγο τα πράγματα πιο ψύχρεμα τουλάχιστον.
1: Ωραία, και με παρέα. Αυτό προσπαθώ να πω.
0: Α,
1: όχι μόνο σου, βρε παιδί μου.
0: Ωραία. Ναι. Έχουμε και άλλες συμβουλές για αργότερα.
1: Έτσι.
0: Δεν ξέρω κατά πόσο σας βοηθούν αυτά που ακούσατε για να μπείτε σε μια κανονικότητα.
1: Πάντως δεν είστε οι μόνοι. Αν νιώθετε ότι φάγατε πολύ, ότι δεν έχετε πολλά λεφτά τώρα, ότι πω τα κεφάλια μέσα, δεν είστε οι μόνοι. Και εμείς το ίδιο.
0: Συνεχίζουμε το μεταξύ με τη Μαριάννα Κατσιμίχα, αυτή τη νέα viral φωνή στο Βάλς των Ονείρων. Και σε λίγο σας μιλάμε για την κούπα της Ναταλίας, το νέο μας παιχνίδι, ο νέος κύκλος μάλλον του γνωστού παιχνιδιού, με τις ανταλλαγές που γίνεται για καλό σκοπό.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το Βάλς των Ονείρων, Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, η ώρα 7:43. Η κούπα της Ναταλίας, ξέρετε τι είναι? Για τους καινούριους τα εξηγούμε αυτά.
1: Η ωραία κούπα που πίνω τον καφέ μου και την οποία έχω υπογράψει λέγοντας Καλημέρα, μελωδία, Ναταλία.
0: Και μια καρδούλα δίπλα.
1: Ναι, και καρδούλα.
0: Θέλετε να αποκτήσετε αυτή την κούπα στην οποία πίνει τον καφέ της Ναταλία για καλό σκοπό? Αυτό το παιχνίδι, τι θα μας δώσετε σε αντάλλαγμα? Τι συμβαίνει εδώ τώρα? Μας δίνετε κάποιο αντάλλαγμα για την κούπα. Παίρνετε την κούπα εσείς, μας δίνετε το αντικείμενο. Εμείς το αντικείμενο το προσφέρουμε σε μια άλλη ανταλλαγή. Και πιστεύουμε ότι ανταλλαγή στην ανταλλαγή θα φτάσουμε σε κάτι σπουδαίο που θα το προσφέρουμε μετά εμείς με αγάπη σε κάποιον ή σε κάποιους που το έχουν ανάγκη σε συνεργασία μαζί σας, σε συνεννόηση μαζί σας φυσικά. Στον προηγούμενο κύκλο, με τη δική μου κούπα, για παράδειγμα, είχαν περάσει από τα χέρια μας ένα πλυντήριο, ένας καναπές, ένα ψυγείο.
1: Ξεκινάς από μια κούπα και φτάνεις σε κάτι τόσο μεγάλο. Αυτό είναι το τέλειο.
0: Ακριβώς. Αυτή τη φορά, λοιπόν, εσείς τι θα δώσετε σε αντάλλαγμα για να ξεκινήσουμε αυτό το παιχνίδι? Όλα αυτά για καλό σκοπό. Οπότε μας στέλνετε τις προτάσεις σας για τις ανταλλαγές σας στο, σημειώστε εδώ, 695-6614-992 Viber WhatsApp.
1: Ή στο info@melodia.gr
0: ή στα social μας.
1: Μπράβο.
0: Στα social του Μελωδία, τα δικά μου ή της Ναταλίας, που είναι και πολύ έτσι.
1: Ναι, στα προσωπικά μου, παιδιά, στα προσωπικά.
0: Τα DM. Μη στέλνετε άλλα πράγματα στα DM. Τα στέλνετε μόνο τέτοια. Τα γράφετε κούπα όμως, ε.
1: Αγάπες στέλνουν, ωραία, καλά.
0: Τα DM.
1: Σχόλια. Μια χαρά, ναι, ναι, δεν λαμβάνω εγώ.
0: Αλλά DM.
1: Αλλά όχι, όχι.
0: Πάλι καλά. Σε θέλω καλό κορίτσι.
1: Καλό κορίτσι είμαι πρώτα και κύρια. Πρώτα και κύρια.
0: Ακούτε μελωδία, είναι πρωινό Παρασκευής. Λίγο πριν μιλούσαμε εντωμεταξύ για τα πράγματα που μπορούμε να κάνουμε για να κάνουμε την επιστροφή μας στην κανονικότητα όσο πιο ομαλή γίνεται, που ποτέ δεν γίνεται ομαλή. Αλλά τέλος πάντων.
1: Εντάξει, προσπαθούμε. Είπαμε για το σώμα μας, είπαμε έτσι για την διάθεσή μας. Έχω να σου πω και για το σπίτι. Ησυχία, τάξη, ασφάλεια είναι το κόνσεπτ. Δηλαδή, μην αφήσουμε τις βαλίτσες μες στη μέση, ένα χάος, πετάμε από εδώ πράγματα. Όσο μπορούμε να τα συγκεντρώσουμε, να τα μαζέψουμε.
0: Καλά, κοίταξε, κάποιοι γύρισαν τέλη Αυγούστου. Ακόμα τις βαλίτσες έχουν.
1: Εγώ, ας πούμε, που ήρθα προχτές από το φεστιβάλ Βενετίας, η βαλίτσα είναι μες στη μέση. Πρέπει σιγά-σιγά να τα μαζεύω, γιατί έχω αυτή την αίσθηση.
0: Ναι.
1: Επίσης.
0: Κοίταξε, πιστεύω τις αλλαγές του σπιτιού. Πιστεύω στις αλλαγές.
1: Μια γλαστρούλα.
0: Ναι, κάτι μπορεί να αλλάξει.
1: Φυτά εσωτερικού χώρου. Σου λέω τι λένε οι οδηγοί και ποιες οδηγίες μας δίνουν για να νιώσουμε καλύτερα. Και υπάρχει επίσης και το λεγόμενο χόμπι. Πώς λέγαμε, από το Σεπτέμβριο θα ξεκινήσω γαλλικά. Θα κάνω κιθάρα. Κάνε.
0: Με τι είναι αυτά όλα αυτά?
1: Ή πήγαινε σε ένα μουσείο.
0: Με τι χρήματα όλα? Α, το μουσείο το ακούω.
1: Πάλι με τα χρήματα.
0: Όχι, το μουσείο το ακούω. Μια
1: δεν είναι όλα τα χόμπι. Ωραία, να σου πω εγώ ένα χόμπι που έχω.
0: Ναι, ναι.
1: Και το προτείνω σε όλους σας. Φτιάχνω παζλ.
0: Το ακούω.
1: 1000 κομμάτια, 1500, 2000.
0: Έχεις πολύ χρόνο. Έχεις πάρα πολύ χρόνο στην θέση σου.
1: Δεν έχω καθόλου χρόνο, αλλά δεν σταματάω ποτέ.
0: Πολύ χαίρομαι, σε θαυμάζω σε αυτό. Συνεχίζουμε το μεταξύ. Γιάννης Κότσιρας, το τραγούδι Φως. Ακούτε μελωδία πρωινό Παρασκευής. Καλημέρα.

0: ακροατές. Κλασικά κάθε χρόνο, κάθε φορά. 8 παρά 5 η ώρα.
1: Μιλάει σε πολλά σημεία αυτός ο τίτλος.
0: Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός μαζί σας. Καλημέρα, Μελωδία. Η Ναταλία λίγο πριν μας έλεγε συμβουλές για το πώς μπορούμε να επιστρέψουμε στην κανονικότητά μας μέσα από ένα νέο χόμπι. Και εγώ λίγο την κορόιδεψα, αλλά μετά που το ξανασκέφτηκα είδα πως έχει δίκιο. Πες μας την πρότασή σου.
1: Κοίταξε, εγώ δεν κάνω την έξυπνη γιατί μας τα πάνε ειδικοί. Αλλά ας πούμε, μια επίσκεψη σε ένα μουσείο είναι πολύ. Τι να σου πω, αναζαγωνιτική.
0: Σάββατο πρωί ή Κυριακή πρωί, ας πούμε.
1: Ναι, ιδανικά. Και επίσης να θυμόμαστε ότι κάθε πρώτη Κυριακή του μήνα τα μουσεία έχουν δωρεάν είσοδο. Οπότε μια εθνική πινακοθήκη, ένα αρχαιολογικό μουσείο, ένα ίδρυμα Γουλανδρή στο Παγκράτη.
0: Δεν χρειάζεται να έχεις παιδιά για να πας. Και μόνοι μας, εμείς ως μεγάλοι πάμε.
1: Ναι, εγώ πάω μόνιμο.
0: Συμφωνώ και εγώ πάω.
1: Το μόνο που κάνω μόνιμο είναι να πάω σε μουσείο. Γιατί ούτε θέατρο, ούτε σινεμά, ούτε μπαρ πάω μόνιμο.
0: Κάνεις και ωραία ραντεβού εκεί. Τύπου. Για να κάνεις να πουλήσεις μόνο.
1: Intellectual.
0: Ναι. Θες να βγούμε εκεί, να πάμε βόλτα στο μουσείο στην πινακοθήκη Κυριακή πρωί.
1: Αν το πω αυτό.
0: Γιατί.
1: Θα σου πω την απάντηση.
0: Τώρα μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Η σύνδεσή σου αποκτά παγκόσμια δύναμη τώρα, καθώς η Telecom φέρνει στην Ελλάδα τη δυναμική του νούμερο 1 brand τηλεπικοινωνιών παγκοσμίως και σου δίνει πρόσβαση σε προηγμένες υπηρεσίες, καινοτόμα προϊόντα και AI λύσεις για την καθημερινότητά σου. Με όραμα να συνδέει όλο τον κόσμο, η Telecom δημιουργεί μια ολοκληρωμένη εμπειρία και σε φέρνει πιο κοντά από ποτέ στον ψηφιακό κόσμο του αύριο. Μπε στο telecom.gr και μάθε περισσότερα για τις νέες δυνατότητες που φέρνει η Telecom.
1: Επίσης, ένα Σαββατοκύριακο γεμάτο πράσινη ενέργεια έρχεται στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Το Green Weekend 2026 επιστρέφει στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου με θέμα το νερό και δράσεις που αναδεικνύουν τη σημασία του για το περιβάλλον και τη ζωή μας. Και το φυσικό αέριο, ελληνική εταιρεία ενέργειας, θα βρίσκεται για τρίτη συνεχή χρονιά στο πάρκο ως μεγάλος χορηγός της διοργάνωσης. Δύο ημέρες με παιχνίδι, δημιουργικά εργαστήρια και πολλές εκπλήξεις για μικρούς και μεγάλους. Μπες στα social media του φυσικού αερίου ή στο φυσικοαέριοελλάδος.gr και μάθε περισσότερα.
0: 8 παρα 3 στις 8 έχουμε κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης.
2: Είμαι η Μόνικα και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Είσαι το τυχερό μου αστέρι.
0: Η κασέτα της Μόνικα. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
5: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 12.000, 11 ευρώ.
5: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
6: Έτυχε μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάτι δώσει.
5: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
7: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, σήμερα 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή νικητριά. Μην ξεχαστείς.
4: 12.000, 11 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Μίδια τα ελκόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει 8, ώρα ΔΕΗ.
8: Επιτέλους έφτασε ο καιρός που μετράμε τις ημέρες αντίστροφα για τη μεγάλη συναυλία από τη ΔΕΗ. Μην ξεχάσετε, αυτό το Σάββατο στις 9 η ΔΕΗ παρουσιάζει στην παραλία Θεσσαλονίκης μια μεγάλη μουσική γιορτή για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου με ελεύθερη είσοδο. Να είστε όλοι εκεί, να τραγουδήσουμε και να περάσουμε αξέχαστες στιγμές που μας χαρίζει για άλλη μια φορά το ΔΕΗ Energy Out Loud. Και μιας που το ανέφερα, μην ξεχάσετε να μπείτε στο energyoutloud.gr για να βρείτε τα καλύτερα events της χώρας, αλλά και για να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Μην το χάσετε!
9: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Καλημέρα μελωδία. Ναταλία Δημήτρη στο πρωινό της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου σήμερα. Και κίνηση στους δρόμους τώρα, καθώς τα πράγματα είναι πιο ζόρικα.
2: Υπέροχη Παρασκευή όμως, κατά την οποία φαίνεται ότι πολλοί φεύγετε από την πόλη και καλά κάνετε, οπότε ο Πειραιάς παραμένει, το λιμάνι του Πειραιά παραμένει έντονο σε κινητικότητα, φυσικά στον Κηφισό όπως πάντα.
1: Ναι, και έχουμε επίσης κίνηση στην Παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, εκεί στο ύψος της Μαρίνας Φλίσβου. Και στην Αττική οδό θα βρείτε κίνηση, κυρίως στο κομμάτι στη στροφή για Αθηνών Λαμίας. Εκεί που λιγοστεύουν οι λωρίδες, η γνωστή στροφή, εκεί θα βρείτε κίνηση. Όπως επίσης βλέπουμε κίνηση και στην Κηφισίας, αυτή τη φορά λίγο μετά το άλσο Συγκρού, μέχρι να φτάσει στα Δαχτυλίδη. Και ο περιφερειακός του Καρέα. Του Καρέα αρχίζει και γεμίζει ο περιφερειακός από Ηλίουπολη και μετά. Αυτά προς το παρόν, τα σχολεία ανοίγουν λίγο πιο αργά σήμερα. Έχουμε αγιασμό. Μέχρι. Γι' αυτό και τώρα είναι ακόμα χαλαρά τα πράγματα.
2: Μα με προετοιμάζεις για το τι θα ακολουθήσει.
1: Δευτέρα.
2: Χαίρομαι γιατί είναι σαν να με εισάγει σε ένα νέο κόσμο για τον οποίο δεν γνωρίζω πολλά.
1: Γιατί τώρα αρχίζεις και ξυπνάς νωρίς εσύ,
2: Ναι,
1: Ναταλία.
2: Η αλήθεια είναι ότι πάντα ξυπνούσα στα 10. Ποτέ νωρίτερα.
1: Εμείς λοιπόν εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Ναταλία Δημήτρης, 8 και 2 η ώρα. Ακούμε για τη συνέχεια. Μπάμπη Στόκα, ένα κόμπο η χαρά μου. Και αμέσως μετά ρίχνουμε μια ματιά στο τι μας έχει ξημερώσει σήμερα σε περίπτωση που δεν έχετε ακούσει ειδήσεις ακόμα.

0: Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου, 8 και 5 η ώρα. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλή Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Τι μας έχει ξημερώσει σήμερα, σε περίπτωση που δεν έχετε ακόμα ανοίξει κινητά ή δεν έχετε δει ειδήσεις?
1: Ξεκινάμε τη νέα σχολική χρονιά. Σήμερα 15.000 υπολογίζονται οι ελλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία. Φαντάσου ότι μόνο στη δευτεροβάθμια τα κενά είναι 4.451 σε θέσεις μαθηματικών, φιλολόγων, φυσικών, σε βασικές θέσεις καθηγητών.
0: Βέβαια, σήμερα θα ακούσουμε άλλες ανακοινώσεις. Καταλαβαίνετε, είναι πιο αισιόδοξες. Επίσης, έχουμε από σήμερα νέους κανόνες στα κηλικία. Από την άλλη, κλείνουν 43 νηπιαγωγεία και 32 δημοτικά. Όλα αυτά στο δημογραφικό μας πρόβλημα. Αυτά συνδέονται εκεί.
1: Ακριβώς, να ενημερώσουμε επίσης ότι προφυλακίστηκαν οι δύο γιατροί της ιδιωτικής κλινικής στο Κολωνάκι, όπου όπως φαίνεται υπέστη την ανακοπή ο Γιώργος Μαζονάκης, καθώς εντοπίστηκαν αντιφάσεις στις καταθέσεις τους και είχαν και μηχανήματα πλασμαφαίρεσης χωρίς άδεια.
0: Ένα εκ των οποίων λειτουργούσε ήδη 45 λεπτά, διαβάζουμε, πριν το ομηρίο γεγονός.
1: Ναι, ενώ αρχικά είχαμε τελείως άλλη εντύπωση. Έτσι.
0: Επίσης, σήμερα συμπληρώνονται 25 χρόνια από τους Δίδυμους Πύργους, από τη μέρα που άλλαξε τη ζωή όλου του πλανήτη. Σχεδόν 3.000 φωτεινά drones, όσα και οι ανθρώπινες ζωές που χάθηκαν εκείνη την ημέρα, σχημάτισαν το περίγραμμα των Δίδυμων Πύργων. Επίσης, 9.000 άνθρωποι, λένε τα στοιχεία, έχουν πεθάνει τα επόμενα χρόνια από ασθένειες που σχετίζονται με αυτό το γεγονός.
1: Με την επίθεση εκείνη. Ναι.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία, Δημήτρης μαζί σας. Μέχρι τις 10 συνεχίζουμε με την Ελένη Βιτάλη και αυτό το τραγούδι τώρα ταιριάζει κάπως με όλα αυτά που λέμε. Ναι, Κιβωτός.
1: Πολύ ωραίο.
0: Και σε λίγο μιλάμε και για την κούπα της Ναταλίας, το νέο μας παιχνίδι που γίνεται για καλό σκοπό. Επίσης θα μιλήσουμε, θα πούμε λίγα πράγματα παραπάνω για το τι άλλαξε στις ζωές μας μετά τους Δίδυμους Πύργους.
1: Έχουμε πολλές αλλαγές.

0: αυτόν τον πλανήτη ποτέ. Τι άλλαξε στη ζωή μας από εκείνη την ημέρα, την 11η Σεπτεμβρίου του 2001, έχουν περάσει 25 χρόνια από τότε. Θυμάστε που ήσασταν, όλοι θυμούνται. Εσύ ήσουν στο σχολείο.
1: Εγώ ήμουν στο σχολείο, αυτό είναι αλήθεια. Αλλά
0: ήσουν στο ναυτικό.
1: Ήσουν στο ναυτικό, εντάξει. Κοίταξε να δεις. Ήταν μια σοκαριστική μέρα που θυμόμαστε όλοι τις εικόνες και ξέρεις αν έχεις βρεθεί και στη Νέα Υόρκη στα επόμενα χρόνια. Δηλαδή, εγώ πήγα πριν 2 χρόνια. Είναι ανατριχιαστική η εικόνα των 2 μνημείων εκεί που είναι το κενό. Δεν μπορείς να το κάνεις δηλαδή, το να το φανταστείς.
0: Το κενό με το νερό που τρέχει και τα ονόματα.
1: Ακριβώς.
0: Λοιπόν, τι έχει αλλάξει όμως στις ζωές μας. Είναι καλό να θυμούνται και να μάθουν και οι νεότεροι και να θυμηθούμε και εμείς και να το συνειδητοποιήσουμε. Τι άλλαξε στη ζωή μας με αφορμή την 11η Σεπτεμβρίου.
1: Καταρχάς άλλαξε η παγκόσμια ασφάλεια, πιστεύω.
0: Ναι, άλλαξε το πώς ταξιδεύουμε στα αεροπλάνα. Έγινε πολύ αυστηρή όλο αυτό, δηλαδή όλο αυτός ο έλεγχος που υφιστάμεθα στα αεροδρόμια δεν ξεκίνησαν από τότε.
1: Ακόμα και η απαγόρευση των υγρών.
0: Φυσικά.
1: Δεν υπήρχε πριν.
0: Αυξήθηκαν οι κάμερες και τις δεχόμαστε πολύ πιο εύκολα παντού, τις κάμερες και την παρακολούθηση.
1: Βέβαια.
0: Σε δημόσιους χώρους και σε κτίρια.
1: Γιατί ενισχύθηκαν όλες αυτές οι εξουσίες μυστικών υπηρεσιών για ψηφιακή και φυσική επιτήρηση.
0: Επίσης, άλλαξαν τα πράγματα σε ό,τι έχει να κάνει με τα προσωπικά μας δεδομένα. Δηλαδή, περιορίστηκε η ιδιωτικότητά μας για χάρη της ασφάλειας και τα δεχόμαστε, είτε θέλουμε είτε όχι, να παραχωρήσουμε αυτό το δικαίωμα σε άλλους ανθρώπους για να έχουν πρόσβαση στα προσωπικά μας δεδομένα.
1: Εμένα πολύ μου παραμένει αυτό το κλίμα φόβου, αυτή η ανασφάλεια ότι από τότε πιστεύω ότι κανείς δεν νιώθει, ξέρεις, 100% ασφαλής. Ότι οκ, okay, ναι, δεν θα συμβεί κάτι. Ζεις με αυτό το φόβο.
0: Επίσης ενισχύθηκε η ξενοφοβία σε όλο τον κόσμο και πόσο μάλλον στην Αμερική είναι. Και η καχυποψία.
1: Το είπες διακριτικά νομίζω.
0: Το είπα πολύ διακριτικά, ναι.
1: Ναι, γιατί εντάξει, μιλάμε για...
0: Δεν ξεχνάμε τις επεμβάσεις σε Αφγανιστάν και σε Ιράκ. Εκεί μετά από την 11η Σεπτεμβρίου, που επίσης αυτοί οι πόλεμοι άλλαξαν πάρα πολλά στον πλανήτη, όπως επίσης ενισχύθηκαν σε τεράστιο βαθμό οι θεωρίες συνωμοσίας. Δηλαδή, είναι αρκετά δύσκολο να αντισταθείς στο να μην αναρωτηθείς ακόμα και εσύ, λες να ισχύει κάτι τέτοιο.
1: Οτιδήποτε αφορά τους Αμερικανούς περιλαμβάνει θεωρίες συνωμοσίες. Από το πιο απλό.
0: Καλά, ναι, εννοείται. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, αν και εσείς έχετε αλλαγές, εντοπίσει αλλαγές και θέλετε να τις μοιραστείτε μαζί μας, σας περιμένουμε στο 695-66-14-992. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10. Και τώρα, να, αποσύμπτωση, αλήθεια αποσύμπτωση, θα ακούσουμε αυτό το τραγούδι. Το τραγούδι αεροπλάνα. Αλήθεια είναι σύμπτωση. Βασίλης Καζούλης. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.

0: ωραία μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, πρωινό Παρασκευής, 8 και 23 η ώρα. Μπαίνουμε σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον. Μαζί μας έχουμε και σήμερα το Stelios Philanthropic Foundation. Εκεί είχαμε και μια πολύ ωραία διαδικασία με βραβεία, με χρηματικά έπαθλα λοιπόν συνολικού ύψους 300.000 ευρώ. Ολοκληρώθηκαν τα 17 βραβεία νεανικής επιχειρηματικότητας Στέλιος Χατζηιωάννου 2026 με τη φετινή διοργάνωση να καταγράφει ρεκόρ 62 συμμετοχών. Το πρώτο βραβείο των 150.000 ευρώ απέσπασε η Loop PCV του Γιώργου Αυγενάκη. Το δεύτερο βραβείο των 100.000 ευρώ απονεμήθηκε στην iSpace των Νικηφόρου Κρητικού και Γρηγόρη Στάθη. Ενώ το τρίτο βραβείο ύψους 50.000 ευρώ κέρδισε η Vivestia Booking and MetaSearch Platform των Ανδρέα Γκίνη και Γιώργου Κονταξή. Τα βραβεία που διοργανώνονται από το Stelios Philanthropic Foundation στηρίζουν από το 2008 τη νέα επιχειρηματικότητα και την ανάπτυξη καινοτόμων επιχειρήσεων στην Ελλάδα.
1: Επίσης, η Telekom σε συνδέει με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Ο Δημήτρης Βραχνός.
0: Ποιος?
1: Ο Δημήτρης Βραχνός.
0: Α, εκείνος.
1: Συγκεντρώνει τα κορυφαία έντεχνα τραγούδια σε μια λίστα φτιαγμένη ειδικά για εσάς. Μελωδία 992 Playlist Powered by Telekom. Ακούστε τη στο επίσημο προφίλ Telekom.gr στο Spotify.
0: Ναι, έχουμε βάλει εκεί πραγματικά τα καλύτερα έντεχνα, ναι, από τα μεγάλα κλασικά μέχρι τις φωνές σου σήμερα.
1: Οπότε κάντε follow και καλό μουσικό ταξίδι.
0: Επίσης, να πούμε ότι στη συνέχεια της εκπομπής θα μιλήσουμε και για... Πώς να το πω τώρα έτσι ευγενικά.
1: Ένα αγαπημένο μας θέμα.
0: Για τις εφαρμογές γνωριμιών.
1: Ναι. Αγαπημένο μας θέμα, γιατί μας αφορούν πάντα τα θέματα των σχέσεων.
0: Τα dating apps.
1: Κάθε μέρα έχουμε ένα τέτοιο θέμα.
0: Βεβαίως, ναι.
1: Εγώ τα dating apps δεν τα ξέρω. Μια φίλη μου.
0: Ναι, για φίλους μας θα μιλήσουμε.
1: Αυτό.
0: Δεν θα μιλήσουμε με βάση τις δικές μας εμπειρίες, γιατί εμείς δεν έχουμε, μόνο οι φίλοι μας έχουν.
1: Με δεν
0: σωστά.
1: Είναι. Σωστά.
0: Ωραία. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρης.
2: Κάθε πρωί, καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
5: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 12.000, 11 ευρώ.
6: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
7: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάτι δώσει.
5: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, σήμερα 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. Μην ξεχαστείς.
4: 12.000, 11 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Λίγο πριν η ώρα πάει, 8:30, ώρα για Natural Factors.
9: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
10: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
11: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
12: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
13: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
14: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Yota Buckles ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
15: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
16: Τσεκ.
15: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
16: Τσεκ.
15: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
16: Και αυτά τσεκ.
15: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
16: Τσεκ.
15: Α, και πλασταλίδια για τις χειροτεχνίες, ε.
17: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
16: Σχολικά, τσεκ.
17: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
18: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
19: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
20: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Bio, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλος με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Έχω μέσα μου κάτι σαν καταχνιά που με πνίγει, αλλά δεν είναι τίποτα. Νοσταλγία του τίποτα. Ακαθόριστη επιθυμία. Τυλιγμένο σαν σε ομίχλη, είμαι από το ίδιο υλικό και βλέπω το μακρινό λαμπρό αστέρι από την κάφτρα του τσιγάρου πάνω. Κάπνισα τη ζωή μου. Αβέβαιο. Ό,τι είδα ή διάβασα. Όλος ο κόσμος ένα μεγάλο ανοιχτό βιβλίο είναι, που με χλεβάζει σε μια ανάγνωστη γλώσσα. Έχω μέσα μου κάτι σαν καταχνιά. Φερνάντο Πεσόα.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Ποιος έχει λόγο στην αγάπη. Νύχτα πάρτι.
2: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Είναι πρωινό Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου σήμερα. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός στην παρέα σας.
1: Καλημέρα σε όλους και όλες. Καλημέρα στη φίλη μας τη Δώρα και τη μαμά της. Το τοποθετώ. Βλέπω ότι ξέρεις, είναι ένα θέμα που απασχολεί πάρα πολύ σε κάθε ηλικία, το θέμα των σχέσεων.
0: Ναι.
1: Το να βρούμε κάποιον.
0: Πώς κολλάει τώρα αυτό με τη Δώρα?
1: Γιατί η Δώρα μας λέει, έτσι, αν μας ακούει κανείς, λέει. Για τη μαμά της. Ενδιαφέρεται για να αποκαταστεί τη μαμά της.
0: Τώρα το πιες, εντάξει, okay.
1: Γιατί δεν αναζητούν μόνο για τον εαυτό τους οι άνθρωποι. Σου λέει τη μαμά μου, τη φίλη μου, την ξαδέρφη μου.
0: Άρα αυτό κολλάει με όσα υποσχεθήκαμε λίγο πριν, να μιλήσουμε λίγο παραπάνω για τις εφαρμογές γνωριμιών. Όχι από αυτά που ξέρουμε εμείς, από φίλους μας. Μην νομίζω ότι εμείς τα κάνουμε αυτά.
1: Εγώ, κοίταξε να δεις. Ναι, το έχω ακουστά το κομμάτι αυτό. Ναι. Οφείλω να παραδεχτώ ότι μια φίλη μου ρωτάει.
0: Τώρα, μια φίλη σου εντός εισαγωγικών ή μια φίλη σου?
1: Όχι, μια φίλη μου.
0: Κανονική φίλη σου, ναι.
1: Ρωτάει.
0: Α, τι ρωτάει?
1: Είναι καλός τρόπος γνωριμίας τελικά το dating app, η εφαρμογή?
0: Ένας φίλος μου λέει πως είναι. Δηλαδή είναι λίγο ένα παιχνίδι τζόγου. Θα πρέπει να κάποια στιγμή κάτι θα κερδίσει.
1: Αν είσαι έτσι λίγο γνωστό πρόσωπο, ρωτάει η φίλη μου τι κάνεις.
0: Αυτή η φίλη σου ρωτάει?
1: Ναι.
0: Βάζει για φωτογραφία προφίλ μια θάλασσα, μια παραλία, κάτι άλλο. Και δεν δείχνει πρόσωπο.
1: Είναι κουραστικό να βγαίνεις, ας πούμε, μία φορά τη βδομάδα, λέω εγώ, πες ότι γίνεται έτσι ένα τέριασμα, μία φορά τη βδομάδα. Ραντεβού. Και να ξανασυστήνεσαι και να λες τι σ' αρέσει, ποιος πια είσαι και τι κάνεις.
0: Ναι, είναι λίγο κουραστικό, μάλιστα, λέει ο φίλος.
1: Ναι.
0: Αλλά κάπως βοηθάει. Αν ο στόχος σου είναι να βρεις έναν άνθρωπο, βοηθάει. Ναι. Να περνάει ο χρόνος τουλάχιστον.
1: Εντάξει, κοίταξε.
0: Υπάρχει ένα εξόδεμα σε όλο αυτό.
1: Εμένα οι περισσότερες φίλες μου δεν ψάχνουν ως γνωστόν.
0: Αλλά μία φίλη...
1: Είμαστε νέες γυναίκες που δεν ψάχνουν στην παρέα μου.
0: Εννοείται. Καλά, στάντα.
1: Αλλά είναι ωραίες συναντήσεις. Εμένα δηλαδή, εντάξει, θα πω ψέματα αν σου πω ότι δεν με αφορά το φλερτ και το μοίρασμα.
0: Εντάξει, εκεί έχει, αλλά έχει και πολύ παπάντζα που λέμε. Πολύ ψέμα.
1: Πολύ ψέμα.
0: Ψεύτικες φωτογραφίες.
1: Γιατί φτιαγμένες... η ζωή δεν έχει, νομίζεις εσύ?
0: Ναι, αλλά εκεί σκέψου ότι όλα παίζουν ρόλο. Αυτή είναι η κατάδια των εφαρμογών. Ότι όλα κρίνονται από κάποιες φωτογραφίες. Και οι άνθρωποι σε απορρίπτουν ή σε αποδέχονται ή ενδιαφέρονται να σου μιλήσουν μόνο και μόνο από τις φωτογραφίες σου. Από μια στιγμή που είναι πολύ καλά σκηνοθετημένη και όπως λέει αυτός ο φίλος, όχι εγώ. Υπάρχουν και τώρα η τεχνητή νοημοσύνη τη φτιάχνει καλύτερη τη φωτογραφία.
1: Αυτό δεν είναι το επικότερο ξεγέλασμα που υπάρχει?
0: Είναι.
1: Είχαμε το θέμα του ghosting, είχαμε το θέμα του love bombing, να τα πω στη γλώσσα τη σωστή. Και τώρα ξαφνικά έχουμε και αυτό, να σου παρουσιαστώ περίπου αλλιώς. Άρα, γι' αυτό ο κόσμος ίσως σταδιακά, νιώθω, απομακρύνεται από τις εφαρμογές.
0: Ισχύει, θα πούμε περισσότερα και μετά, γιατί και η τεχνητή νοημοσύνη έρχεται να αλλάξει τις ίδιες εφαρμογές, όχι τις φωτογραφίες μας απλά. Θα πούμε περισσότερα και μετά. Προς το παρόν, αγαπημένα τραγούδια. Ναταλία Δημήτρη στην παρέα σας. Θέλουμε και τις δικές σας εμπειρίες από τέτοιες εφαρμογές. Στο 695 695-66-14-992 Viber WhatsApp. Και τώρα είχα στην Αγκόλια. Το ζητάτε να σας πω σε ένα πολύ ωραίο remix.

0: αφιερωμένο αυτό.
1: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, γιατί είπα ότι ήταν αγαπημένος μου, ε.
0: Για τον Πουλόπουλο λες?
1: Ναι.
0: Για τον τίτλο.
1: Γιάννης Πουλόπουλος, αγαπημένος μου.
0: Το μέθησε απόψε το κορίτσι μου.
1: Ε, τώρα εγώ κοίταξε, δεν είμαι πια παιδί της νύχτας όπως ήμουν, γιατί άλλαξε η καθημερινότητά μου εξαιτίας σου. Αλλά δεν πειράζει, απολαμβάνω τη νέα αυτή ζωή. Θα βρω εγώ τον τρόπο μου.
0: Μπράβο, χαίρομαι. Χαίρομαι, θα δεις ότι το πρωινό ξύπνημα είναι πολύ βάρβαρο, αλλά έχει και κάποιες αρετές.
1: Έχει.
0: Εν πάση περιπτώσει, μιλούσαμε λίγο πριν για τις γνωριμίες μέσα από εφαρμογές. Σύμφωνα με όσα ξέρουμε από φίλους μας, μην νομίζω ότι εμείς ξέρουμε πολλά.
1: Ό,τι μας έχουν πει.
0: Ναι, από
1: εγώ
0: φίλους.
1: Έχω πολλές απορίες. Ρωτάω δηλαδή τους φίλους μου να μάθω, γιατί δεν το κατέχω.
0: Και μια φίλη σου έχει απορίες, μας έλεγες πριν.
1: Ναι, η φίλη μου αυτή έλεγε λοιπόν ότι είναι κάπως κουραστικό το να προσπαθείς διαρκώς να βρεις κάποιον, να ψάχνεις εικόνες, χαρακτηριστικά.
0: Η τεχνητή νοημοσύνη έχει, για αυτή τη φίλη σου και για πολύ κόσμο ακόμα, έχει μια λύση. Αλλάζει πλέον το πώς δουλεύουν οι εφαρμογές. Σε λίγο καιρό δεν θα χρειάζεται να κάνεις αυτό το swipe, δηλαδή να πηγαίνεις από το ένα προφίλ στο άλλο με μανία. Λες, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, μ' αρέσει, δεν μ' αρέσει, καρδούλα, φωτογραφία,
1: εδώ, μήνυμα. Πώς θα γίνει?
0: Θα λες εσύ στην κάμερα του κινητού, για ψάχνω αυτό. Και η τεχνητή νοημοσύνη θα σου προτείνει τα προφίλ που θεωρεί ότι σου ταιριάζουν.
1: Ξέρεις, τη διάβασα και κάτι άλλο εγώ. Ότι ακόμα και με έλεγχο των δικών σου φωτογραφιών μπορεί ο ψηφιακός βοηθός δηλαδή να καταλάβει την αισθητική σου και τι σου αρέσει
0: έτσι.
1: Και να σου προτείνει.
0: Α, έτσι θα γίνεται.
1: Φοβάμαι ότι θα χαθεί τελείως αυτό το αυθόρμητο, Χριστός.
0: Έχει χαθεί ήδη. Το αυθόρμητο έχει χαθεί ήδη, η Ναταλία.
1: Αυτό που βγαίνεις και δεν ξέρεις τι θα βγει από τη βραδιά σου, από την
0: εξοδό σου. Υπάρχει ένα ψέμα ως το πώς παρουσιάζουμε τους εαυτούς μας στις εφαρμογές. Μετά η πράξη είναι το θέμα. Όχι η άλλη πράξη. Το ραντεβού, το πρώτο.
1: Θα πω στη φίλη μου πάντως τότε.
0: Ναι, πες της το, γιατί το περιμένει.
1: Ότι μπορεί και να το δοκιμάσει.
0: Να το δοκιμάσει, βέβαια. Γιατί όχι.
1: Ποτέ δεν ξέρεις. Γιατί πήγαν όλα τόσο καλά τα τέτα.
0: Τα μπαράκια και τα γνωριμίες αλλού. Λοιπόν, τώρα σας θυμίζουμε το μεγάλο μας παιχνίδι. Διότι σήμερα Παρασκευή, λίγο μετά τις 4 το απόγευμα, έχουμε την κλήρωσή μας. Άρα λοιπόν, ένας ή μία από εσάς μπορεί να κερδίσει 12.011 ευρώ. Άρα προλαβαίνετε, λάβετε κι εσείς μέρος. Διότι η κλήρωση θα γίνει λίγο μετά τις 4. Μέχρι τότε στέλνουμε το μήνυμά μας στο 19600 γράφοντας μόνο win. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής που ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κάθε μήνυμα είναι και μία συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Προλαβαίνετε λοιπόν, θα ανοίξει το χρηματοκιβώτιο με 12.011 ευρώ.
0: Θυμηθείτε τον αριθμό, γιατί αν σας τηλεφωνήσει η Μέρη, λίγο μετά τις 4, αυτόν τον αριθμό πρέπει να πείτε.
1: Ακριβώς.
0: Μέρη, τόσα χρήματα έχει. 12.011 ευρώ. Καλή επιτυχία. Και τώρα, Νίκος Πορτοκάλλου, σε δεύτερη σημερινή Κανά. Και το υπέροχο, κλείσε τα μάτια σου.

0: Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Μιλούσαμε και λίγο πριν για εφαρμογές γνωριμιών. Μία φίλη μας εδώ, η Κλεοπάτρα.
1: Μας λέει ότι καμιά φορά, και ακόμα και αυτό δεν είναι ένας ασφαλής τρόπος γνωριμίας, γιατί όλοι λέει αναζητούν.
0: Άλλα πράγματα.
1: Αναζητούν ένα συγκεκριμένο πράγμα.
0: Όχι,
1: ναι,
0: απλά μια γνωριμία.
1: Βέβαια, αυτό, χωρίς να θέλω να κάνω, ξέρεις, το δικηγόρο. Ισχύει έτσι και αλλιώς στη ζωή. Αν κάποιος θέλει ένα συγκεκριμένο, θέλει ένα συγκεκριμένο, είτε εντός είτε εκτός εφαρμογής.
0: Ναι,
1: αν
0: ναι, ναι,
1: θέλει μια γνωριμία, θέλει γνωριμία. Μην χάνουμε την πίστη μας, λέω, στους ανθρώπους.
0: Όταν είναι σαν να πηγαίνεις σε ένα γάμο και να λες πότε θα σερβίσει το φαγητό, πότε ανοίγει ο μπουφές, αυτό σε ενδιαφέρει μόνο.
1: Μεγάλη αλήθεια.
0: Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telekom είναι εδώ και φέρνει μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές βλέπεις νέα καταστήματα Telekom. Στο κινητό σου βλέπεις το σήμα της Telekom και το Telekom App. Στο ίντερνετ το δίκτυό σου θα είναι Telekom 5G και Telekom Fiber. Στην οθόνη της τηλεόρασής σου θα δεις το Magenta TV και στο wallet σου το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση θα βρεις τους ίδιους ανθρώπους να σε καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telekom δημιουργεί μια συνολική εμπειρία για σένα όπου και αν βρεθείς και με ποιο τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telekom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας telekom.gr.
1: Επίσης, στις 19 και 20 Σεπτεμβρίου το Green Weekend 2026 επιστρέφει στο Πάρκο Σταύρος Νιάρχος με θέμα το νερό. Και το φυσικό αέριο, Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας, ως μεγάλος χορηγός για τρίτη συνεχή χρονιά, έχει ετοιμάσει ένα πρόγραμμα γεμάτο δημιουργία και παιχνίδι για μικρούς και μεγάλους. Δοκίμασε την τέχνη του έμπρου, ζωγραφίζοντας με χρώματα που επιπλέουν επάνω στο νερό και μετέφερε το μοναδικό σου σχέδιο σε ένα μικρό γλαστράκι. Ανακάλυψε την τεχνική της μεταξωτυπίας και δημιούργησε το δικό σου μοτίβο επάνω σε ύφασμα. Και αν είσαι μικρός ποδηλάτης, μπες στο Kids Bike Pack για μια ειδικά σχεδιασμένη ποδηλατική διαδρομή. Μπες στα social media του φυσικού αερίου και μάθε περισσότερα.
0: Ερχόμαστε στις 9 με κίνηση στους δρόμους. Καλημέρα, Μελωδία, Ναταλία Δημήτρης.
2: Είμαι η Φωτεινή Βελεσιώτου και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
0: Κασέτα της Φωτεινής Βελεσιώτου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
3: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
4: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας win στο 19600.
3: 12.000, 11 ευρώ.
4: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
5: Έτυχε, μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούριο και έχω κάτι δώσει.
4: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, σήμερα 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. Μην ξεχαστείς.
3: 12.000, 11 ευρώ.
4: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
3: Μελωδία 99,2.
4: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει 9, ώρα ΔΕΗ.
7: Η ΔΕΗ συμμετέχει στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και σας προσκαλεί να γνωρίσετε από κοντά ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα λύσεων και υπηρεσιών για το σπίτι και την επιχείρηση. Από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου, στο περίπτερο της ΔΕΗ, σας περιμένουν αποκλειστικές καθημερινές προσφορές με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε επιλεγμένο προϊόν τεχνολογίας κάθε μέρα. Ενέργεια, τεχνολογία και συνδεσιμότητα γίνονται ένα. Περιηγηθείτε στην Tech Living Zone και ανακαλύψτε σύγχρονα προϊόντα και λύσεις τεχνολογίας. Ενημερωθείτε από εξειδικευμένο προσωπικό για τα οικιακά και επαγγελματικά προϊόντα και υπηρεσίες της ΔΕΗ. Γνωρίστε τις υπηρεσίες ίντερνετ υπερυψηλών ταχυτήτων ΔΕΗ Fiber και μάθετε περισσότερα για τις λύσεις ηλεκτροκίνησης ΔΕΗ Blue. Και ολοκληρώστε την επίσκεψή σας στο Quiet Corner, το νέο συμπεριληπτικό χώρο ξεκούρασης και ηρεμίας, γνωρίζοντας από κοντά τη φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας του. Από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου στην 90η ΔΕΘ.
8: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Euro Jackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
9: Είναι Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είμαι! Βρέθηκα!
8: Με πήραν άγνωστοι.
10: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
8: Και τελείως άγνωστοι.
11: Όλα, σενιόρ Μάκης.
8: Εντάξει, ρε παιδιά, το Euro Jackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
12: Euro Jackpot και έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Κατάθεση δελτίων προϊόντων στα καταστήματα Allwyn, στο allwyn.gr ή στο Allwyn App. Allwyn.
8: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
13: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
14: Γιατί σου έλειψε το νησί?
13: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
14: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
13: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
14: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
15: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
16: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές, βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι, έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310-517-176.
17: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
18: Ρισκάρεις?
17: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
18: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
17: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
18: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
17: Εξαιρετικά.
19: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: σε μελωδία 99,2.
1: Καλημέρα μελωδία, 9 ακριβώς. Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός μαζί σας μέχρι τις 10 στο πονέο της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, κίνηση στους δρόμους τώρα.
2: Έντονη, καλημέρα να πούμε και εμείς. Λοιπόν, έντονη κίνηση Δημήτρη, βλέπω όλη την Κηφισίας, όλο το κέντρο της Αθήνας, τη Βασιλή Σοφίας, τον Κηφισό.
1: Και εγώ βλέπω εδώ στους δικούς μας χάρτες, στην κάθοδο του Κηφισού έχουμε μποτιλιάρισμα από Ρέντι και μετά σε στροφή για Πειραιά. Δηλαδή μέχρι λιμάνι θα βρείτε αρκετό μποτιλιάρισμα. Όπως και στην κάθοδο της Πειραιός λίγο πριν βγείτε λιμάνι. Και στην παραλιακή, στο ρεύμα προς Γλυφάδα, πάλι εκεί στο ύψος του Φλίσβου.
2: Και στην έξοδο βλέπω από την Αθήνα, δηλαδή μετά το Δαφνί και προς Καραμαγκά, επίσης κίνηση.
1: Ναι, για όσους Αθηνών, ναι.
2: Αποχωρείτε σιγά-σιγά.
1: Και βλέπουμε επίσης κίνηση, παραδόξως, ναι, δεν βλέπω στον Καρέα αυτή τη στιγμή, δεν ξέρω τι συμβαίνει. Ισχύει αυτό που βλέπουμε εδώ.
2: Ναι.
1: Βλέπουμε όμως κίνηση παραδόξως αυτήν την ώρα στην άνοδο της Αλεξάνδρας. Πολύ έντονη. Κουράγιο, υπομονή. Εμείς εδώ θα είμαστε στην παρέα σας μέχρι τις 10 στο πρωινό της Παρασκευής. Ναταλία, Δημήτρης. Ακούμε τώρα Γιάννη Κότσιρα, το τραγούδι Πρώτη Φορά. Πλέσας Παπαδόπουλος, πρώτη εκτέλεση Ρένα Κουμιώτη. Και αμέσως μετά λέμε ειδήσεις. Τι μας ξενέρωσε σήμερα.
2: Αριστούργημα.
1: Επίσης θυμίζουμε ότι θα μιλήσουμε σε συνέχεια της εκπομπής και για το παιχνίδι μας, το καινούριο, το νέο κύκλο μάλλον, για το παιχνίδι που γίνεται για καλό σκοπό. Την κούπα της Ναταλίας.
2: Καμός.
1: Καλημέρα.
3: Τα μάτια μου. Στα μάτια σου και τα στροφάνω θέλω.

0: μελωδία να στείλουμε και μια καλημέρα στη φίλη μας τη Λουκία. Από την Ιωάννα, τη συναδελφό της.
1: Καλημέρα.
0: Καλημέρα, Λουκία. Καλημέρα και σε εσάς που μας ακούτε τώρα και μποτιλιαρισμένοι και στο γραφείο που έχετε φτάσει ήδη. Να δούμε τι μας ξημέρωσε σήμερα σε περίπτωση που δεν έχετε δει ακόμα ειδήσεις, δεν έχετε ανοίξει κινητά. Λέμε τώρα.
1: Καταρχάς, γνωρίζουμε. Πρώτη μέρα στο σχολείο, καλή σχολική χρονιά. 15.000 υπολογίζονται διαλείψεις εκπαιδευτικών στα σχολεία. Στη δευτεροβάθμια, ειδικά 4.400 τα κενά. Θα πούμε περισσότερα αμέσως μετά. Έχουμε θέμα για τους εκπαιδευτικούς.
0: Βεβαίως. Επίσης, για θανατηφόρα έκθεση κατηγορούν οι γιατροί που κούραραν τον Γιώργο Μαζονάκη πριν το μοιραίο γεγονός. Επίσης, να πούμε ότι στο γιατρείο τους υπήρχε ένα μηχανήματα μάλλον χωρίς άδεια, και ένα εκ των οποίων, όπως μαθαίνουμε, λειτουργούσε ήδη 45 λεπτά πριν το μοιραίο γεγονός.
1: Γι' αυτό και προφυλακίστηκαν. Επίσης, σήμερα 25 χρόνια από το τρομοκρατικό χτύπημα και...
0: στους δίδυμους
1: πύργους, ακριβώς. Την ημέρα που άλλαξε γενικά τη ζωή μας, τη ζωή όλου του πλανήτη, και σηματοδοτήθηκε σήμερα με την παρουσία 3.000 φωτεινών drones που σχημάτισαν το περίγραμμα των πύργων.
0: Σχεδόν 3.000 ήταν τα drones, διότι ήταν ένα για κάθε νεκρό από αυτό το τρομοκρατικό χτύπημα. Καλημέρα, μελωδία. Ναταλία Δημήτρης, 9 και 5. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ εμείς με Αλκίνο Ιωαννίδη, το τραγούδι Δεν Μπορώ, και μετά σε λίγο μιλάμε για την πρώτη τη μέρα στο σχολείο, ή μάλλον τι μας περιμένει τη νέα σχολική χρονιά, όχι εμάς, τους καθηγητές.
1: Έτσι.
0: Διότι έχουμε και εδώ στοιχεία πολλά.

0: ωραία μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, 9 και 12 η ώρα. Μιλούσαμε και λίγο πριν για τη νέα σχολική χρονιά. Για τους καθηγητές που τα πράγματα ζορίζουν για εκείνους όλο και περισσότερο.
1: Ναι,
0: που αντιμετωπίζουν όλο και περισσότερες δυσκολίες.
1: Είναι κρίσιμη και η περίοδος αυτή, αλλά από ό,τι φαίνεται κρίσιμο και το μέλλον. Όλη η χρονιά και το διάστημα που έπεται. Αυτή η εποχή είναι κρίσιμη καταρχάς, γιατί μόλις πριν λίγο καιρό ανακοινώθηκαν οι διορισμοί των αναπληρωτών σε διάφορα νησιά, επαρχία κτλ. Άρα είναι πάρα πολλές χιλιάδες αυτή τη στιγμή οι καθηγητές και οι δάσκαλοι, οι οποίοι αναζητούν αυτή τη στιγμή σπίτι, κατοικία, σε νησιά που είναι ακόμα σε τουριστική περίοδο.
0: Θυμίζουμε λοιπόν πως δεν είναι καθόλου εύκολο να βρουν οι καθηγητές στην επαρχία και σε τέτοιους τουριστικούς προορισμούς σπίτια ή και να βρουν, τους διώχνουν το Πάσχα για να γίνουν Airbnb.
1: Επίσης, ξέρεις τι διαβάζω, ότι όταν εσύ παίρνεις 800-850 ευρώ και σε νησιά όπως η Ίδρα ή η Κέρκυρα κτλ. Σου ζητούν το ενίκιο 550-800, πώς ακριβώς θα ζήσεις.
0: Χωρίς κάποιο επίδομα.
1: Έτσι.
0: Ναι, πώς θα ζήσεις. Ή όταν είναι μια μικρή πόλη, ένα μικρό χωριό και δεν παρέχει στον δάσκαλο, στον καθηγητή ένα σπίτι για να μπορέσει ο άνθρωπος να μείνει εκεί.
1: Επίσης, έχεις πάρα πολύ λίγο χρόνο. Δηλαδή, 1η Σεπτέμβρη ενημερώνεσαι και τώρα ξεκινάς και πρέπει να τα έχεις βρει, να έχεις βολευτεί και να μπεις στην καινούργια σου δουλειά.
0: Και επειδή τώρα σήμερα ανακοινώνονται διάφοροι αριθμοί για το πόσοι καθηγητές λείπουν από τα σχολεία μας και πόσοι καθηγητές επίσης έχουν βρει δουλειά, γιατί το επισήμως θα ανακοινωθούν και τέτοια. Εμείς θέλουμε να τονίσουμε, να φωτίσουμε λίγες έτσι πλευρές του θέματος. Πρώτον, οι μόνιμοι εκπαιδευτικοί, διαβάζουμε, μειώθηκαν κατά 13%, ενώ οι αναπληρωτές αυξήθηκαν κατά πόσο, λέτε?
1: Για πες.
0: 403%.
1: Αυτό είναι φοβερό. Αυτό σημαίνει λοιπόν ότι βασιζόμαστε κυρίως σε μια προσωρινότητα και όχι στη μονιμότητα.
0: Βεβαίως. Επίσης, βλέπουμε πως αυξάνεται ο μέσος όρος ηλικίας των καθηγητών. Οι περισσότεροι είναι πάνω από 50 ετών πια. Όλο και λιγότεροι νέοι.
1: Γιατί δεν είναι πια ελκυστικό
0: το επάγγελμα,
1: έτσι.
0: Διότι οι αποδοχές τους πέφτουν διαρκώς και μάλιστα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Πράγμα το οποίο, ξέρεις, οδηγεί τους νέους περισσότερο στην ελεύθερη αγορά.
0: Πέφτουν διαρκώς και μάλιστα σε σύγκριση με τις υπόλοιπες χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Πράγμα το οποίο, ξέρεις, οδηγεί τους νέους περισσότερο στην ελεύθερη αγορά.

0: Όλο παλεύουμε. Όλο και περισσότερο. Τα πράγματα γίνονται όλο και πιο δύσκολα.
1: Εβασιζόμαστε στην καλοσύνη των ξένων εν προκειμένου στην καλοσύνη των εκπαιδευτικών.
0: Στο φιλότιμό τους κυρίως, γιατί οι άνθρωποι ταλαιπωρούνται πάρα πολύ. 9 και 4 η ώρα είναι πρωινό Παρασκευής, 11 Σεπτεμβρίου. Συνεχίζουμε εντωμεταξύ. Πάμε στα κλασικά μας. Ο Νίκος Κυλούρης τώρα. Και το ήταν μια φορά. Σε λίγο σας μιλάμε για το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές. Την κούπα της Ναταλίας.

0: άλλα λόγια, αλλά ωραία. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής, 9 και 21 η ώρα.
1: Όσο σε βλέπω να σημειώνεις εκεί και να τσεκάρεις τη λίστα με τα to-do πράγματα που έχεις να κάνεις ή έκανες.
0: Θα πελαγώσουμε, τι.
1: Τι θα πελαγώσουμε, σκέφτομαι. Επειδή δώσαμε και πολλές οδηγίες για το πώς μπορούμε να κάνουμε πιο εύκολη την καθημερινότητα. Σκέφτομαι την Ντένι Μαρκορά που έλεγε.
0: Από τους δύο ξένους.
1: Δύο ξένους, βεβαίως.
0: Ντίνα Κόνστα, ναι.
1: Βεβαίως. Την επική ατάκα ότι δεν υπάρχει καλύτερο πράγμα από το να έχεις να κάνεις χιλιάδες πράγματα και να μην τα κάνεις.
0: Αυτή ήταν όμως πλούσια και δεν την ένοιαζε.
1: Πειράζει, και εμείς πλούσιοι είμαστε στην καρδιά.
0: Α,
1: στο αίσθημα.
0: Το διευκρίνησες.
1: Στη μελωδία, στο τραγούδι.
0: Αρέσει. Ζεις στην Disney, είμαι σίγουρος. Κάτι τέτοιο παίζει εδώ μέσα.
1: Έτσι, μόνο έτσι. Δεν γίνεται.
0: Καλημέρα, Μελωδία. Να θυμίσουμε το παιχνίδι μας με τις ανταλλαγές που γίνεται για καλό σκοπό. Ναταλία, πού είναι η κούπα σου? Για δείξτε με το λίγο.
1: Η κούπα μου είναι εδώ.
0: Πρέπει να την φωτογραφήσεις και σήμερα. Θα τη βγάλεις στα social.
1: Ναι, βέβαια.
0: Η κούπα της Ναταλίας που πίνει τον καφέ της διατίθεται προς ανταλλαγή και έτσι είναι ο νέος κύκλος του παιχνιδιού μας που γίνεται για καλό σκοπό. Τι θα δώσετε σε αντάλλαγμα για να πάρετε την κούπα εσείς? Τι θέλετε
1: σκεφτείτε. Θα τη λάβετε και εμείς θα πάρουμε το αντικείμενο, το οποίο με τη σειρά του θα το ανταλλάξουμε με κάποιο άλλο αντικείμενο με σκοπό να φτάσουμε σε κάτι
0: πολύ
1: μεγαλύτερο ή πιο σημαντικό και να δοθεί, να χαριστεί
0: ως δώρο.
1: Έτσι, για καλό σκοπό.
0: Σε κάποιον ή σε κάποιους που το έχουν ανάγκη. Οπότε στείλτε μας τις ανταλλαγές, τις προτάσεις που έχετε για την κούπα της Ναταλίας, είτε στο 695-6614-992 Viber WhatsApp. Είτε με mail στο info@melodia.gr
1: ή στα προσωπικά μας social media, έτσι δεχόμαστε.
0: Ναι, μόνο μην ξεχνάτε σε κάθε μήνυμα που στέλνετε, σε κάθε πρόταση, να ξεκινάει με την λέξη κούπα, για να το καταλαβαίνουμε αμέσως.
1: Βέβαια, αν μας πούνε να ανταλλάσσω με μια γομολάστιχα.
0: Εντάξει,
1: θα
0: τώρα,
1: το καταλάβουμε. Αλλά παιδιά, κούπα.
0: Ναι, κούπα στην αρχή και μετά. Κοιτάξτε, ήδη έχουν στείλει κάτι προτάσεις για μια μπλούζα, για ένα καπέλο. Μην σκεφτείτε.
1: Ωραία,
0: αν έχεις κάτι πιο ενδιαφέρον, γιατί εμείς πρέπει να αποφασίσουμε και να επιλέξουμε σε λίγες μέρες με τι θα ανταλλάξουμε την κούπα.
1: Ένα εισιτήριο για μια συναυλία, για μια παράσταση. Ωραία, λέω εγώ ιδέες.
0: Καλά. Ναι, ωραία. Και αυτή η ωραία ιδέα.
1: Εμένα, αλλά, μπορεί,
0: εμένα και το ένα αντικείμενο μου αρέσει. Δηλαδή ένα ωραίο διακοσμητικό ή μια καρέκλα που δεν χρειάζομαι πια από το σαλόνι. Και αυτό. Φωτογραφίστε το όμως, πρώτα. Αυτά προς το παρόν. Μπαίνουμε σε διαφημιστικό περιβάλλον.
1: Η Telecom είναι εδώ και φέρνει μια νέα μέρα με περισσότερη καινοτομία και συνδεσιμότητα. Η εμπειρία Telecom απλώνεται παντού με προηγμένα εργαλεία και νέες λύσεις τεχνητής νοημοσύνης και δίνει σε όλους μας ακόμη περισσότερες δυνατότητες. Στη σύνδεση, την ψυχαγωγία, τις συναλλαγές αλλά και τις επιχειρήσεις. Ανακάλυψε τη νέα εμπειρία Telecom στο telecom.gr.
0: Έχουμε τίτλους ειδήσεων τώρα με Γιώργο Βράτσο και επιστρέφουμε. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη.
2: Μελωδία 99,2. Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
4: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
5: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
4: 12.000, 11 ευρώ.
6: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
7: Έτσι μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργιο και έχω κάτι δώσει.
5: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
6: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, σήμερα 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. Μην ξεχαστείς.
4: 12.000, 11 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: Mediatel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
8: Λίγο πριν η ώρα πάει, 9.30, ώρα για Natural Factors.
9: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
11: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
12: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
13: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο πότε να πας χειμώνα?
12: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
13: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
12: Α, λόγω της έκθεσης,
13: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
14: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό πρωτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Πρωτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
15: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
16: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χερυμάνθου Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Ένα ξαφνικό ταξί εμφανίστηκε και μπάλωσε την πληγή. Όμως είχαμε προλάβει να θυμηθούμε άλλες χίλιες πληγές πηγολαμπίδες, φευγαλαίες αγάπες, καλονές, τυφλές, πικρά και ανεξήγητα πράγματα. Το ξημέρωμα φτάνει και σφραγίζει τα χείλη και τα σαν ψέμα κατορθώματα. Ξενύχτη, Θωμάς Γκόρπας.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
3: Σβήσε το φεγγάρι.
4: Μια αγάπη για το καλοκαίρι.
2: Πάντα έντεχνα.
4: Κι εγώ με και εσύ βοηθώ.
2: Πάντα μελωδία.
4: Μου φέρει.

0: μελωδία. Ναταλία, καλημέρα. Τραγουδάμε, βλέπω.
1: Να γελάμε, αυτό. Ναι. Και έχουμε μια ευκαιρία να γελάσουμε, νομίζω. Ενώ να χαμογελάσουμε, να χαρούμε.
0: Για να ακούσω, γιατί σε βλέπω πολύ αισιόδοξη.
1: Γιατί θα μιλήσουμε με την.
0: Α, έχουμε την Ευαγγελία, βέβαια.
1: Η
0: Ευαγγελία ήταν η τυχερή ακροάτρια του προηγούμενου κύκλου του χρηματοκιβωτίου στο τέλος του καλοκαιριού. Κέρδισε πολλά χρήματα και τώρα θα μιλήσω μαζί της για να δούμε πώς είναι αυτή η εμπειρία.
2: Παρακαλώ.
0: Ευαγγελία, καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Ναταλία Δημήτρης εδώ.
1: Γεια σου, Ευαγγελία.
2: Γεια σας, παιδιά, τι κάνετε?
0: Καλά, πώς είσαι, πού σε πετυχαίνουμε?
2: Με πετυχαίνετε στο σπίτι.
0: Μάλιστα. Ευαγγελία, πώς είναι να κερδίζεις τόσα χρήματα μέσα σε μία στιγμή?
2: Ευτυχία είναι, παιδιά. Είναι το ωραίο δώρο που μου έχει γίνει. Είναι απίστευτο.
1: Πού ήσουν όταν σου έγινε το τηλεφώνημα της Μέρης?
2: Ήμουν εκτός γραφείου στην Αθήνα και βλέπω το τηλέφωνο, τον αριθμό, και λέω τι αριθμός είναι αυτός. Μία φωνή μου λέει μέσα μου απάντησε. Οπότε απάνταγα αμέσως.
0: Ευτυχώς.
2: Ναι, αυτό ακριβώς. Ευτυχώς. Μόλις άκουσα τη Μέρη, λέω, είναι αλήθεια αυτό που μου συμβαίνει, το ζω τώρα.
1: Έχεις αποφασίσει τι θα κάνεις τα χρήματα?
2: Ναι, έχω αποφασίσει κάποιες δουλειές στο σπίτι εδώ που θέλω. Μία δόση για το αυτοκίνητο. Έχω πραγματάκια να τακτοποιήσω αρκετά.
1: Ωραία.
0: Ευαγγελία, πόσα χρήματα ήταν, θυμάσαι?
2: 11,5, δεν το ξεχνάς αυτό.
0: Πώς να το ξεχάσεις, όντως. Ευαγγελία, σου ευχόμαστε να είσαι έτσι πάντα τυχερή και υγιής, να τα απολαύσεις τα χρήματα αυτά με τους ανθρώπους που αγαπάς.
1: Να τα χαρείς.
2: Να είστε καλά, σας ευχαριστώ, παιδιά, να μας κάνετε ευτυχισμένους.
0: Να είστε καλά, για χαρά, καλημέρα.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
0: Αν θέλετε εσείς αυτή τη φορά να κερδίσετε όχι 10.000 χιλιάρικα, αλλά 12.011 ευρώ, τι
1: γιατί
0: κάνετε?
1: Γιατί έχει ανέβει το ποσό, έτσι. Στέλνετε... Θα απαντήσετε. Αχ, ναι, στέλνετε. Έχουν ακόμα περιθώριο.
0: Βέβαια, μέχρι τις 4 το απόγευμα στέλνουμε τα μηνύματά μας στο 19.600 γράφοντας μόνο win. Τη λέξη win, τίποτε άλλο.
1: Και μετά, αν δεχτείτε το τηλεφώνημα της Μέρης, γιατί... μεταξύ 4 και 5 η ώρα.
0: Γιατί η Μέρη κάνει την κλήρωση.
1: Θα απαντήσετε μέχρι το 5ο χτύπημα, σας παρακαλώ.
0: Ναι.
1: Και πείτε πόσα χρήματα έχει το χρηματοκιβώτιο. Αυτό αρκεί.
0: 12.011 ευρώ. Κάθε μήνυμα κοστίζει 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Κάθε μήνυμα είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Καλή επιτυχία.
0: Και συνεχίζουμε το μεταξύ εμείς με Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει από τις κασέτες του Μελωδία. Μετά να μιλήσουμε λίγο για Σύρια. Έχεις κάποια πρόταση να μας δώσεις εσύ? Γιατί ναι, κάτι βλέπεις,
1: ναι,
0: τώρα.
1: Ναι, κάτι βλέπω και θα σηκώνω και ερώτηση.
3: Οι κασέτες του Μελωδία. Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
4: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα, Μελωδία. Να αφιερώσουμε το τραγούδι αυτό στον φίλο μας, τον Γιώργη, που μας ακούει τώρα. Καλημέρα, Γιώργη.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Καλημέρα. Ναταλία, Δημήτρης μαζί σας, ναι.
1: Λοιπόν, θέλω να σου κάνω μια ερώτηση και θα σε εισάγω στη σειρά που βλέπω.
0: Ναι, πες μου.
1: Σε τι θα ήθελες να είσαι ανοσία? Δεν έχεις πολύ χρόνο να το σκεφτείς. Ένα πρώτο πρόγραμμα
0: σε... που σου έρχεται. Σε δυσάρεστες αναμνήσεις. Σε επώδυνες αναμνήσεις.
1: Α, συναισθηματικά. Στον πόνο, στο φυσικό, ας πούμε, πόνο.
0: Δεν είπα τη λέξη συναισθηματικά, εσύ την είπες. Αυτό το λέω.
1: Οι αναμνήσεις είναι συναισθηματικό.
0: Ναι, ναι, προχωράμε, προχωράμε.
1: Εν πάση περιπτώσει.
0: Ναι, ναι.
1: Λοιπόν, στο... εγώ θα ήθελα να σου πω την αλήθεια να έχω στο... στην κακία.
0: Ανοσία.
1: Ούτε κι εγώ θα έλεγα, ας πούμε, κάποιο φυσικό πόνο ή κάτι τέτοιο.
0: Είδες και οι δύο δεν επιλέξαμε φυσικό πόνο, ανοσία στον πόνο, ας πούμε.
1: Βλέποντας όμως το The Last of Us, που μου αρέσει πάρα πολύ, είμαι στη δεύτερη σεζόν τώρα.
0: Ποια σειρά είναι αυτή?
1: The Last of Us,
0: ναι.
1: Με Πέντρο Πασκάλ. Είναι λίγο δυστοπική, μεταποκαλυπτική. Υπάρχει μια λίμωξη που τους μετατρέπει σε ζόμπι. Και η ηρωίδα, το κοριτσάκι, ας πούμε, που είναι η πρωταγωνίστρια, έχει ανοσία. Στο δάγκωμα αυτό δεν γίνεται ζόμπι.
0: Τους σώζει όλους, τι κάνει?
1: Όχι προς το παρόν και δεν μπορώ να σου κάνω spoiler, αλλά αυτό μου ενδιαφέρει πάρα πολύ σε αυτές τις σειρές. Γιατί δεν είναι ότι μου αρέσουν τα ζόμπι και αυτά, φοβάμαι εμείς από την αλήθεια. Μ' αρέσει το πού μπορεί να φτάσει ο άνθρωπος. Πιο πολύ αυτό εξερευνάξει την αντοχή, την ανθρώπινη, το πώς μετά αλληλοτρώγονται καμιά φορά και οι ίδιοι μέσα σε ένα δυστοπικό περιβάλλον που απειλήσει από εξωτερικά πράγματα και εσύ πάλι.
0: Καλά, αυτοί είναι οι συμβολισμοί, γιατί αυτά συμβαίνουν και τώρα, ούτως ή άλλως.
1: Ακριβώς, γι' αυτό μου αρέσει και αυτό και το Walking Dead. Παρακολουθώ Walking Dead.
0: Ναι, φτιάχνω ένα προφίλ για σένα σιγά-σιγά, για λέγει, γιατί άλλο αρέσει.
1: Και το Game of Thrones που είναι το καλύτερό μου. Το αγαπημένο μου.
0: Δεν ταιριάζουν τα γούστα μας.
1: Εσύ τι παρακολουθείς αυτό το διάστημα?
0: Ted Lasso. Δεν σου λέει τίποτα ο Ted Lasso, ο Αμερικανός προπονητής σε μια αγγλική ομάδα ποδοσφαίρου.
1: Οκ.
0: Δεν σου λέει κάτι?
1: Όχι, καθόλου δεν με αφορά αυτό.
0: Καθόλου.
1: Ναι.
0: Pluribus, μια άλλη σειρά σαν τη δική σου που λες. Με μια πανδημία από εξωγήινους, ένας ιός που προσβάλλει όλους τους ανθρώπους πλην 12. Εκτός από 12 ανθρώπους που έχουν ανοσία.
1: Σαν να το έχω ακούσει αυτό. Με ενδιαφέρει περισσότερο. Αυτό με ενδιαφέρει.
0: Καλά,
1: ναι,
0: έχω
1: ωραία.
0: Να έχω να σου πω κι άλλα στη σειρά.
1: Εσείς τι βλέπετε, τι βλέπετε, πείτε μας.
0: Ποια σειρά βλέπετε? Ναι. Επίσης, την καλύτερη σειρά που έχω δει φέτος και γενικά τα τελευταία χρόνια είναι η σειρά Hacks, για μια γυναίκα κωμικό ηθοποιό στη δύση της καριέρας της και για μια σεναριογράφο που είναι τελείως αντίθετοι χαρακτήρες και αναγκάζονται να δουλέψουν μαζί και έχονται έτσι δύο κόσμοι, το χθες και το σήμερα, σε μια πολύ πολύ δυνατή σύγκρουση, αλλά με πολύ έξυπνο σενάριο. Πάρα πολύ έξυπνο.
1: Το έχω σημειώσει αυτό γιατί μου αρέσει. Το έχω σημειώσει.
0: Θυμηθείτε το. Θα πούμε και να μιλάμε για σειρές γενικά,
1: Μας αρέσει.
0: Εντάξει.
1: Ναι, βέβαια, εγώ ανατρέχω πάντα όταν έχω τα κέφια μου ή δεν τα έχω στον Dolce Vita. Ανοίγω επεισοδιάκια και καταλαβαίνεις.
0: Το ακούω, μου αρέσει πάρα πολύ.
1: Αυτό.
0: Χάρης Αλεξίου τώρα και Λεξ. Καλημέρα, Μελωδία. Ναταλία Δημήτρη, στο πρωινό της Παρασκευής. Το τραγούδι Φύγε. Φύγε από τον παλιό σου εαυτό, τον κακό.

0: υφίστονται. Καλημέρα, Μελωδία. Με Ναταλία και Δημήτρη στον πρωινό τη Παρασκευή, 11 Σεπτεμβρίου σήμερα. Λίγο πριν κλείσουμε, Ναταλία,
1: έχει πρόταση
0: για θερινό.
1: Ναι, γιατί από χτες με ρωτάς σε σχέση με επανεκδόσεις, ναι, γιατί που αυτά σε ενδιαφέρουν.
0: Στα θερινά, η αλήθεια είναι ότι θέλω να βλέπω παλιές ταινίες που δεν τις πετυχαίνεις πουθενά αλλού.
1: Λοιπόν, ψυχό. Άλφρεντ Χίτσκοκ σε τρεις θερινούς κινηματογράφους.
0: Να την ξαναδούμε, λοιπόν.
1: Να την ξαναδούμε. Εντάξει, του 1960 είναι.
0: Να την ξαναδούμε, εννοώ και ως ενήλικες και με νέο μυαλό, με νέα δεδομένα στο μυαλό μας. Γιατί μπορεί να την έχεις δει όταν είσαι 20-30 και να μην έχεις πιάσει διάφορα πράγματα.
1: Ακριβώς, και να μείνεις πιο πολύ στο θρίλερ. Ναι. Ξέρεις, αυτή την κατάσταση. Εμένα με ενδιαφέρει πάρα πολύ.
0: Ή να περιμένεις να ακούσεις αυτό το. Στην κουρτίνα του μπάνιου.
1: Φοβερό.
0: Αυτή η μουσική είναι ανατριχιαστική.
1: Εμένα με ανατριχιάζει όμως περισσότερο αυτή η αποτύπωση της σχέσης μητέρας και γιου, που θεωρώ ότι είναι το σύμπλεγμα στην πιο ακραία του μορφή.
0: Το ακούω.
1: Αποτυπώνεται σε αυτή την ταινία, αλλά είναι ένα αριστούργημα.
0: Τώρα μιλάει η Ναταλία του Νέα Γυναίκα Μόνη Δεν Ψάχνει, που βρίζει τους άντρες με τις
1: μαμάκηδες. Τους αγαπώ, τους μαμάκηδες, ναι, έχω ένα ζήτημα εκεί.
0: Κατάλαβα.
1: Κατά τα άλλα, τους αγαπώ πάρα πολύ τους άντρες.
0: Ναι, το φαντάζομαι. Πάντως η ταινία αυτή όντως είναι μια καλή. Δηλαδή αξίζει να την ξαναδείς μέσα από αυτό το ψυχαναλυτικό φίλτρο. Το ακούω, το δέχομαι.
1: Εντάξει.
0: Αξίζει, ναι.
1: Ωραία.
0: Βρείτε την ταινία, παίζει σε τρεις θερινούς από ό,τι είδαμε, αλλά να έχετε το νου σας να τσεκάρετε ποιες μέρες και ποιες ώρες.
1: Online θα βρείτε και σε ποιους κινηματογράφους και θα κλειστεί εισιτήρια.
0: Ωραία. Να μπούμε τώρα σιγά σιγά σε διαφημιστικό περιβάλλον. Από σήμερα στην καθημερινότητά μας έχουμε πιο πολύ ματζέντα, γιατί η Telecom είναι εδώ και φαίνει έτσι μια νέα εποχή στη συνδεσιμότητά μας. Στις γειτονιές βλέπουμε τα νέα καταστήματα Telecom, στο κινητό μας βλέπουμε το σήμα της Telecom και το Telecom App, στο ίντερνετ το δίκτυό μας είναι Telecom 5G και Telecom Fiber, στην οθόνη της τηλεόρασής μας βλέπουμε Magenta TV και στο wallet μας το Magenta Pay. Ενώ στην εξυπηρέτηση βρίσκουμε τους ίδιους ανθρώπους να μας καθοδηγήσουν σε αυτή τη νέα μέρα. Η Telecom λοιπόν δημιουργεί μια νέα συνολική εμπειρία για σένα, όπου και αν βρεθείς και με όποιον τρόπο και αν θέλεις να συνδεθείς. Μάθε περισσότερα στο telecom.gr και σε όλα τα social media αναζητώντας Telecom.gr. Αυτά. Ναταλία.
1: Είσαι έτοιμος.
0: Είμαι έτοιμος για Σαββατοκύριακο. Εσύ είσαι έτοιμη να φύγεις, να πας.
1: Εγώ όλα τα κλισέ του Παρασκευούλα ζάχαρη, Παρασκευούλα μέλι. Τι άλλο λέγεται για τις Παρασκευές. Friday, I mean love. Τα πάντα τα ακολουθώ, τα ζω και είμαι έτοιμη.
0: Πες μας στον αέρα τι θα ρωτήσεις, έτοιμη να κάνεις τώρα.
1: Μπάνιο, βουτίτσα.
0: Κατευθείαν.
1: Θάλασσα. Ναι, ναι.
0: Τι ωραία ωράρια είναι αυτά. Πόσο τα ζηλεύω.
1: Ναι, γι' αυτό μου αρέσει τώρα αυτή η νέα μου πραγματικότητα.
0: Ναι, γιατί εμένα δεν είναι όμως αυτή η πραγματικότητα και εμένα έτσι.
1: Θα σε παρασύρω εγώ.
0: Ωραία, λοιπόν, τα λέμε πάλι Δευτέρα πρωί στις 7. Έρχεται τώρα στην παρέα μας η Κωνσταντίνα Νικολοπούλου, Ναταλία Αργυράκη, Δημήτρης Βραχνός. Καλημέρα.
1: Καλό Σαββατοκύριακο. Γεια σας.
2: Γεια σας. Είμαι η Ιουλία Καραπατάκη και σας παρασυρίζω τις κασέτες στη Μελωδία.
3: Κασέτα της Ιουλίας Καραπατάκη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας. Λίγο πριν η ώρα πάει 10, ώρα ΔΕΗ.
4: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
5: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
4: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
6: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber. 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα. Και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο. Απλό. Προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
7: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
8: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
7: νομική,
8: διοίκηση και οικονομία,
7: πληροφορική,
8: ψυχολογία,
7: αγγλική φιλολογία,
8: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
9: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
8: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
7: Πληροφορίες λέοντος ο
8: εκκρεμή πιστοποίηση των προγραμμάτων.
10: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
11: Τσεκ.
10: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
11: Τσεκ.
10: Μερκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
11: Και αυτά τσεκ.
10: Δοχεία και κλασέρ για να τα οργανώνω.
11: Τσεκ.
10: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες,
12: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
11: Σχολικά, τσεκ.
13: Σχολεία!
12: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
11: Σπούδασε στο UNIC Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
13: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

Ναι, και τώρα θα αρχίσουμε. Τι ωραία που είναι Παρασκευή και έχουμε Σαββατοκύριακο μπροστά μας και επιτέλους ήρθε. Ενώ πριν λίγες μέρες, όταν ήμασταν σε καλοκαιρινή άδεια, τι μας ένοιαζε, είτε ήταν Παρασκευή είτε ήταν Δευτέρα, όλες οι μέρες για μας ήταν πρωινό Παρασκευή. Σε κάθε περίπτωση, 10 και 7 πρωινό στο Μελωδία. Κωνσταντίνα Νικολοπούλου στην παρέα σας. Μέχρι τις 2 έρχεται στον αέρα μας η Μελίνα Κανά. Τώρα μιλώ για σένα. Καλημέρα.

Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

Είμαστε όλα αυτά, είμαστε και όλα είναι μπροστά. Είναι η Νατάσα Μποφίλιο σε αυτό το τραγούδι του Μανώλη Φάμελου. Είναι 10 και 16 και για να σας πω τι γίνεται στους δρόμους. Βλέπω μια χαρά τα πράγματα. Κίνηση δεν έχει, πάρα πολύ εύκολα τα βλέπω. Μπράβο μας. Και έτσι να συνεχίσει όλη την υπόλοιπη μέρα. Το 6956614992 να θυμάστε ότι είναι στη διάθεσή σας για την καλημέρα σας, για ό,τι έχετε να μοιραστείτε μαζί μας. Μέσω Viber και WhatsApp έρχονται τα μήνυματά σας. Και πάμε σε μια ανησόπεδη δίσκο για τη συνέχεια με τον Παν Παν και την Καλλιόπη Μητροπούλου. Καλημέρα και πάλι.

Και καλή αρχή σήμερα, 11 Σεπτεμβρίου. Αγίες μας έχει ήδη γίνει. Καλή αρχή σε μαθητές, καθηγητές, σε γονείς για αυτή τη νέα σχολική χρονιά και κυρίως τα πρωτάκια στην αδυναμία όλων μας. Αυτά τα παιδιά που πατάνε το ποδαράκι τους πρώτη φορά σε σχολική αυλή έχουν να σας πούν όταν γυρίσουν, όταν επιστρέψουν. Και οι γονείς όμως που στέλνετε πρώτη φορά τα παιδιά στο σχολείο, έχετε λίγο άγχος, έχετε λίγη ένταση πώς θα πάει η πρώτη μέρα, και μεγάλη χαρά βέβαια για τα νέα ξεκινήματα. Έχουν να σας πούνε πολλά τα ίδια τα παιδιά. Εγώ θυμάμαι όταν γύρισα πρώτη φορά που είχα πάει σχολείο στον υπηαγωγείο, ήταν πρώτα απ' όλα σαν να ήμουν, ένιωθα σαν να ήμουν 10 χρόνια μεγαλύτερη, ολόκληρη κοπέλα, και είχα πραγματικά να λέω για όλη τη μέρα. Καλή αρχή ακόμα μια φορά. Συνέχεια εδώ με τον Γιώργο Βράτσο έρχεται να μας ενημερώσει, και αμέσως μετά μαλαματένια λόγια στον αέρα του Μελωδία. Καλημέρα.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
3: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
4: Έτσι μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργιο και έχω κάτι δώσει.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε ένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
3: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, σήμερα 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. Μην ξεχαστείς.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
2: Media Tel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμού www.frontstage.gr.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 60 δεύτερα για το ρεπέτικο με τον Γιώργο Νταλάρα. Αφορμή η μεγάλη συναυλία του στο Κατράκιο την 5η

0: Γιώργο Νταλάρα στο ακριβώς κάθε ώρας. Περισσότερα στο melodia.gr και στο Melodia App.
1: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βρέτσο. Πρώτο κουδούνι σήμερα για τη νέα σχολική χρονιά. Αγιασμός και επιστροφή στα θρανία για χιλιάδες μαθητές. Παραλήρημα Τσελίκ κατά της Ελλάδας. Η συμμαχία με το Ισραήλ μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά. Τη σύλληψη των δύο γιατρών για θανατηφόρα έκθεση στην υπόθεση Μαζονάκη διέταξε ο εισαγγελέας. 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου. Η Νέα Υόρκη τιμά τη μνήμη των θυμάτων του τρομοκρατικού χτυπήματος. Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Στο Καστελόριζο από σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Λίγο πριν η ώρα πάει, 10.30, ώρα για Natural Factors.
3: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
4: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
5: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
6: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors, σε δισκεία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
7: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
9: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
10: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
1: Έλα να ανταλλάξουμε κορμί και μοναξιά. Να σου δώσω απόγνωση. Να μην είσαι ζώο. Να μου δώσεις δύναμη. Να μην είμαι ράκος. Να σου δώσω συντριβή. Να μην είσαι μούτρο. Να μου δώσεις χόβολη. Να μην ξεπαγιάσω. Κι ύστερα να πέσω με κατάνοιξη στα πόδια σου. Για να μάθεις πια να μην κλωτσάς. Με κατάνοιξη. Ντίνος Χριστιανόπουλος.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

πάει σώμα η συννεφούλα μου. Δίχως δίχως τραγούδι, δάκρυ και φιλί. Δεν είναι άνοιξη φέτος αυτή. Συννεφούλα, συννεφούλα, να γυρίσει σου ζητώ. Και τριγυρνά μου σου θέλεις κάθε βράδυ. Δεν αντέχω, δεν αντέχω άλλο να είμαι μοναχός. Μ' αγαπάς τη μια κι ας με ξεχνάς την άλλη.

0: σύννεφα, σύννεφάκι, φεύγει, ξαναγυρνάει. Μ' αγαπάει τη μια, την άλλη με ξεχνάει.
1: Να, με τέτοια πρόβλεψη που βλέπω τώρα για τον καιρό και για σήμερα και για αύριο, σου ανοίγει η όρεξη για να κάνεις ακόμα μια βουτιά, για να βρεθείς στη θάλασσα ακόμα μια φορά, γιατί βλέπω ότι η θερμοκρασία και σήμερα και αύριο είναι στους 35 βαθμούς, αέρα δεν θα έχει, αν λοιπόν υπάρχει η δυνατότητα, γιατί από Κυριακή και μετά λένε ότι έρχεται ένα μίνι φθινόπωρο, το οποίο θα κρατήσει μέχρι την Πέμπτη που μας έρχεται. Έχουμε μέρες μέχρι τότε. Εγώ εκεί, επιμένω στο καλοκαίρι, εδώ αρχίσαν τα σχολεία, έχουμε δουλειές μπροστά μας. Λέω τώρα, μια κουβέντα είπα, μια πρόταση έκανα. Πρωινό Παρασκευή στο Μελωδία, είναι 10:40. Χάρης Αλεξίου με την Πανσέλινα για τη συνέχεια στον αέρα μας. Καλημέρα.

0: αρέσει που σήμερα θα υπάρχει σίγουρα νικητής ή νικήτρια. Θα βρεθεί κάποιος με 12.011 ευρώ περισσότερα στο λογαριασμό του από το απόγευμα και μετά. Και αυτό γιατί? Γιατί η Μέρη δεν θα τα παρατήσει. Θα κληρώνει και θα τηλεφωνεί μέχρι να βρεθεί νικητής ή νικήτρια. 12.011 ευρώ είναι το ποσό που έχει, βρίσκεται μέσα στο χρηματοκιβώτιο έτσι μετά τις καλοκαιρινές διακοπές και για να ξεκινήσει ωραία η σεζόν. Θα υπάρξει νικητής οπωσδήποτε. Εσείς πρέπει να θυμάστε να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε στη Μέρη το ακριβές ποσό, 12.011 ευρώ δηλαδή, και τότε τα μετρητά θα γίνουν δικά σας αμέσως. Εν τω μεταξύ, μέχρι τις 4 σήμερα, εσείς που θέλετε μπορείτε να στείλετε τη συμμετοχή σας, γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600 melodia.gr frontstage.gr για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Καλή επιτυχία. Κόστος media τελενάσε μέσα 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Η συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και να θυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Είμαι ο Ορφέας Περίδης και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
3: Η κασέτα του Ορφέα Περίδη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Σε ζωντανή ηχογράφηση στη μουσική μας σκηνή, αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο site και την εφαρμογή μας.
4: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 στο χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.011 ευρώ. 12.011.
5: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας win στο 19600.
4: 12.011 ευρώ.
5: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
6: Έτσι και μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάτι δώσει.
5: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσει συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
7: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, σήμερα 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητρία. Μην ξεχαστείς.
4: 12.011 ευρώ.
5: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
4: Μελωδία 99,2.
5: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
3: Λίγο πριν η ώρα πάει 11 ώρα ΔΕΗ.
8: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
9: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
10: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
9: Ναι, για το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
10: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
9: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
10: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νέο.
11: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
12: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι Άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές, ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο, πότε να πας χειμώνα?
11: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
12: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
11: Α, λόγω της έκθεσης,
12: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
13: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέργεια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
14: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Καλώς είστε, πώς κυλάει το πρωινό σας, η μέρα σας. Είναι 11 και 8, πρωινό Παρασκευής, και ακριβώς γι' αυτό το λόγο είναι όλα λίγο καλύτερα, δεν είναι? Πρωινό Παρασκευής στο Μελωδία, λοιπόν. Κωνσταντίνο Νικολοπούλου στην παρέα σας μέχρι τις 2. Και από τον Νίκο Γιώγα, αλλά και το Πάρεμα Απόψε Πάρεμε, Νίκος Πορτοκάλογλου στον αέρα μας. Και Θάλασσα μου Σκοτεινή, καλημέρα.

και αυτό το τραγούδι της Ξενιτιάς από το Δημήτρη Μητροπάνο. Πρωινό Παρασκευή στο Μελωδία, και αυτό το πρωινό τα πράγματα στους δρόμους. Να βγούμε λίγο έξω να δούμε τι γίνεται. Στην Κηφισίας από το ύψος της Φραγκοκλησίας λίγο πριν το Δαχτυλίδι μέχρι το Άλσο συγκρούμε κίνηση. Και μια κόκκινη γραμμή, μικρή όμως, η αλήθεια είναι, βλέπω στον Κηφισίας. Στην Κηφισίας από το ύψος της Φραγκοκλησίας λίγο πριν το Δαχτυλίδι μέχρι το Άλσο συγκρούμε κίνηση. Και μια κόκκινη γραμμή, μικρή όμως, η αλήθεια είναι.

11 και 23, μελωδία στα ραδιόφωνά σας και μελωδία παντού. Η Telekom σε συνδέει με τις καλύτερες μουσικές επιλογές. Ο Δημήτρης Βραχνός συγκεντρώνει τα κορυφαία έντεχνα τραγούδια σε μια λίστα φτιαγμένη ειδικά για εσάς. Μελωδία 99,2 playlist powered by Telekom. Ακούστε τη στο επίσημο προφίλ Telekom GR στο Spotify. Κάντε follow και καλό μουσικό ταξίδι. Έρχεται ο Γιώργος Βράτσος σε λίγο για την ενημέρωσή μας. Δημήτρης Ζερβουδάκης και γράμμα σε ένα ποιητή αμέσως μετά. Καλημέρα.

0: σε μελωδία. 99,2.
1: Η ώρα περνάει. Σήμερα στις 4 το χρηματοκιβώτιο κληρώνει 12.000, 11 ευρώ, 12.011.
2: Έλα, δήλωσε τώρα συμμετοχή. Στείλε SMS γράφοντας WIN στο 19600.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Καλά φαντάζεσαι να τα κερδίσεις.
3: Έτυχε μου κλέψαν το αυτοκίνητο και αγόρασα καινούργια και έχω κάτι δώσει.
2: Λοιπόν, άκου, στείλε τώρα το μήνυμα για να δηλώσεις συμμετοχή και αν κάνω σε σένα το τηλεφώνημα, θέλω να απαντήσεις τα 5 πρώτα χτυπήματα, να μου πεις το σωστό ποσό και θα το κερδίσεις.
4: Και για να ξεκινήσουμε δυναμικά μετά τις διακοπές, σήμερα 4 με 5 κληρώνω και τηλεφωνώ μέχρι να βρω νικητή ή νικητριά. Μην ξεχαστείς.
1: 12.000, 11 ευρώ.
2: Win στο 19600 και καλή επιτυχία.
1: Μελωδία 99,2.
2: MediaTel, κόστος SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Συμμετοχή άνω των 18. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Όρη διαγωνισμό www.frontstage.gr.
5: Αυτό το Σαββατοκύριακο στον Μελωδία. 60 δεύτερα για το ρεμπέτικο με τον Γιώργο Νταλάρα. Αφορμή η μεγάλη συναυλία του στο Κατράκιο την 5η 24 Σεπτεμβρίου.
6: Το ρεμπέτικο τραγούδι είναι ένα μεγάλο όχημα που πάει στο μέλλον τους νέους που θέλουν να ασχοληθούν με το σοβαρό τραγούδι της χώρας.
5: 60 δεύτερα για το ρεμπέτικο με τον Γιώργο Νταλάρα στο ακριβώς κάθε ώρας. Περισσότερα στο μελωδία.gr και στο Μελωδία App.
7: Τα νέα τώρα από την αίθουσα σύνταξης της Front Stage με τον Γιώργο Βρέτσο. Πρώτο κουδούνι σήμερα για τη νέα σχολική χρονιά. Αγιασμός και επιστροφή στα θρανία για χιλιάδες μαθητές. Παραλήρημα Τσελίκ κατά της Ελλάδας. Η συμμαχία με το Ισραήλ μπορεί να προκαλέσει μεγάλη ζημιά. Τη σύλληψη των δύο γιατρών για θανατηφόρα έκθεση στην υπόθεση Μαζονάκη διέταξε ο εισαγγελέας. 25 χρόνια από την 11η Σεπτεμβρίου. Η Νέα Υόρκη τιμά τη μνήμη των θυμάτων του τρομοκρατικού χτυπήματος. Οι τιμές του πετρελαίου συνεχίζουν την ανωδική τους πορεία. Στο Καστελόριζο από σήμερα ο Πρωθυπουργός. Ηλιοφάνεια και 35 βαθμοί στο κέντρο της Αθήνας. Είμαι ο Γιώργος Βρέτσος. Περισσότερα σε μία ώρα.
8: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
9: Λίγο πριν η ώρα πάει, 11:30, ώρα για Natural Factors.
10: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
11: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
12: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
13: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
14: Ρισκάρεις.
13: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
14: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
13: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
14: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
13: Εξαιρετικά.
15: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστοί.
16: Μάκη, θιούλη μου, καλέ! Ο χαμένος ανιψιός είναι! Βρέθηκα!
15: Με πήραν άγνωστη!
17: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη του ξαδέρφου του γείτονα είμαι! Χαθήκαμε, Μάκη!
15: Και τελείως άγνωστη!
18: Όλα, σενιόρ Μακής!
15: Εντάξει, ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα! Όλοι θα πάρετε! Τηλέφωνο μην παίρνετε!
19: Eurojackpot και έχεις και για άλλους! Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ! Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή! Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin! Στο allwin.gr ή στο Allwin App! Allwin.
20: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
21: Μετά από 2 χρόνια επιτυχημένης πορείας, έρχεται ο θεσμός που όλοι αγαπήσαμε. Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, το 3ο Μασούτης Family Festival είναι γεγονός. Ελάτε να γιορτάσουμε τα 50 χρόνια Μασούτης. Σας περιμένουμε το Σάββατο 19 Σεπτεμβρίου, από τις 10 μέχρι τις 4, στον εξωτερικό χώρο του Grand Μασούτης Θέρμης. Με μουσική, παιχνίδια, δράσεις και αγαπημένους influencers. Πάνος Ντεν, Γκαντζάρ, Κώστα Σιδηρόπουλο.

Είναι 11 Σεπτεμβρίου σήμερα, είναι 25 χρόνια από το παγκόσμιο τραύμα, από το τρομοκρατικό χτύπημα στους δίδυμους πύργους. Διάβαζα πριν λίγο στην Καθημερινή ένα άρθρο για το πώς σιγά σιγά το Μανχάταν είχε απέκτησε ζωή. Κάποιες περιοχές έχουν πραγματικά ανθίσει και λέω τι είναι ο χρόνος που περνάει. Ένα τραύμα παραμένει, αλλά υπάρχουν ιστορίες παιδιών που είναι 24 ετών, που δεν έζησαν κάτι τέτοιο, που το μεταφέρουν βέβαια οι δικοί τους και λένε ότι για αυτούς είναι απλώς μια βολική περιοχή για τη δουλειά που κάνουν, είναι απλώς μια πανέμορφη περιοχή έτσι όπως έχει φτιαχτεί τώρα και έτσι πρέπει να είναι τα πράγματα, να προχωράει η ζωή και κυρίως χωρίς να ξεχνάμε βέβαια, αλλά κυρίως να προχωράει με υγεία και χωρίς φόβο. Είναι ο Μελωδία στα ραδιοφωνά σας. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα μόλις έφυγε από τον αέρα μας με το σταθμό. Η Ευανθία Ρεμπούτσικα, η οποία θα βρίσκεται 17 Σεπτεμβρίου στο Λυκαβητό, ημέρα Πέμπτη. Και πάμε τώρα στο Μίλτο Πασχαλίδη και στις κακές συνήθειες. Καλημέρα.

0: ωραία που είναι που σήμερα Παρασκευή το απόγευμα κάποιος θα έχει 12.011 ευρώ περισσότερα στο λογαριασμό του. Αυτό είναι το ποσό που βρίσκεται μέσα στο χρηματοκιβώτιο και θα βρεθεί σίγουρα νικητής η νικήτρια, γιατί η Μέρη θα κληρώνει και θα τηλεφωνεί μέχρι να τον βρει. Δεν θα το παρατήσει έτσι σήμερα. Έτσι θα ξεκινήσει η νέα σεζόν. 12.011 ευρώ. Μέχρι τις 4 η ώρα μπορείτε εσείς που θέλετε να στείλετε τη συμμετοχή σας. Γράφετε win και στέλνετε το μήνυμα στο 19600 melodia.gr frontstage.gr για να δείτε τους όρους και να δώσετε τη συγκατάθεσή σας. Και δεν θέλω να ξεχνάτε ότι πρέπει να απαντήσετε στα 5 πρώτα χτυπήματα και να πείτε στη Μέρη το ακριβές ποσό, 12.011 ευρώ, και τότε τα μετρητά αμέσως θα γίνουν δικά σας. Καλή επιτυχία. Κόστος Media Telenet SMS 1 ευρώ και 36 λεπτά με ΦΠΑ και τέλος κινητής όπου ισχύει. Γραμμή υποστήριξης 214-214-8020. Αρμόδιος ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή επιτρέπεται μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών. Και να θυμίσω ότι κάθε SMS είναι και μια συμμετοχή στην κλήρωση.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει 12, ώρα ΔΕΗ.
2: Η μέρα που περιμέναμε τόσο καιρό επιτέλους φτάνει. Αυτό το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9, η ΔΕΗ φέρνει στην παραλία Θεσσαλονίκης μια μοναδική γιορτή μουσικής για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου. Και φυσικά με ελεύθερη είσοδο. Δίνουμε ραντεβού όλοι στην παραλία για μια βραδιά γεμάτη μουσική, τραγούδι, χορό και πολλή ενέργεια. Και για να ζήσετε ακόμα περισσότερα, μπείτε στο energyoutloud.gr, όπου θα βρείτε προσκλήσεις για τα μεγαλύτερα events της χώρας και πολλά μοναδικά δώρα. Ετοιμαστείτε!
3: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
4: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
5: Τσεκ.
4: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
6: Τσεκ.
4: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
5: Και αυτά τσεκ.
4: Δοσκιά και κλασέρ για να τα οργανώνω.
6: Τσεκ.
4: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
7: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
5: Σχολικά, τσεκ.
7: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
8: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
9: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
8: νομική,
9: διοίκηση και οικονομία,
8: πληροφορική,
9: ψυχολογία,
8: αγγλική φιλολογία,
9: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
10: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
9: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
8: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
9: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
11: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
0: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία.
1: Καλημέρα Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός θα μπορούσαν να είναι οι γείτονες στο απέναντι μπαλκόνι.
2: Εγώ ξυπνούσα στις 10.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο με κνευρίζεις αυτή τη στιγμή.
2: Γιατί εσύ με κνευρίζεις που μου άλλαξες το πρόγραμμα.
1: Εκείνοι που μιλούν στο διπλανό τραπέζι.
0: Μ' αρέσουν τα μακαρόνια με κιμά.
2: Και με ένα πατάτσι με αυγά.
1: Και συνεχίζουν αυτή τη μεγάλη συζήτηση.
2: Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές.
0: Όλοι χωρίζουν.
1: Κάθε πρωί στο Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 12:30, ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovan Caffi Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
8: Σπούδασε στο Unic Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της. Είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
10: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Αντισταθείτε σε αυτόν που χτίζει ένα μικρό σπιτάκι και λέει «Καλά είμαι εδώ». Αντισταθείτε σε αυτόν που γύρισε πάλι στο σπίτι και λέει «Δόξα σοι ο Θεός». Αντισταθείτε στον περσικό τάπητα των πολυκατοικιών, στον κοντό άνθρωπο του γραφείου, στην εταιρεία Εισαγωγέ-Εξαγωγέ, στην κρατική εκπαίδευση, στο φόρο, σε μένα ακόμα, που σας ιστορώ. Η Διαθήκη μου, Μιχάλης Κατσαρός.
12: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

που γουστάρεις. Σκέψου την ώρα, τη στιγμή που τη ρεβάνς θα πάρεις. Σκέψου κορίτσια και γιορτές και πράγμα που σαλεύεις.

0: Είμαι ο Βασίλης Παπακοσταντίνου. Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
1: Και φοβάμαι μη φύγεις, μ' άλλο δρόμο.
2: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει μία, ώρα ΔΕΗ.
3: Η ΔΕΗ συμμετέχει στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και σας προσκαλεί να γνωρίσετε από κοντά ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα λύσεων και υπηρεσιών για το σπίτι και την επιχείρηση. Από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου, στο περίπτερο της ΔΕΗ, σας περιμένουν αποκλειστικές καθημερινές προσφορές με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε επιλεγμένο προϊόν τεχνολογίας κάθε μέρα. Ενέργεια, τεχνολογία και συνδεσιμότητα γίνονται ένα. Περιηγηθείτε στην Tech Living Zone και ανακαλύψτε σύγχρονα προϊόντα και λύσεις τεχνολογίας. Ενημερωθείτε από εξειδικευμένο προσωπικό για τα οικιακά και επαγγελματικά προϊόντα και υπηρεσίες της ΔΕΗ. Γνωρίστε τις υπηρεσίες ίντερνετ υπέρ υψηλών ταχυτήτων ΔΕΗ Fiber και μάθετε περισσότερα για τις λύσεις ηλεκτροκίνησης ΔΕΗ Blue. Και ολοκληρώστε την επίσκεψή σας στο Quiet Corner, το νέο συμπεριληπτικό χώρο ξεκούρασης και ηρεμίας, γνωρίζοντας από κοντά τη φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας του. Από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου στην 90η ΔΕΘ.
4: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
5: Πιάσε μελωδία. Με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
6: Θα πιάσω σπίτι στο παράδεισο.
7: Άντε να κλείσουμε, να ξεκινήσουμε.
5: Πάντα έντεχνα.
8: Ακόμα κι αν φύγεις.
5: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Πόσο ακόμη. Παύλος Παυλίδης. Στοίχη μουσική. Παύλος.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98,5.

0: Μπράβο ρε κοπέλια, μπράβο.
1: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
2: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
3: Μη μου μιλάς για αγάπη.
1: Πάντα έντεχνα.
3: Έχει πανσαλίνο απόψε.
1: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 1:30, ώρα για Natural Factors.
2: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί, σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά, σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο νεό.
6: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
7: Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο, πότε να πας χειμώνα?
6: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
7: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
6: Λόγω της έκθεσης,
7: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
8: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
9: Θέλεις οικονομία. Θέλεις Μασούτη.
10: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐας το κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
11: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
12: Πάρε λίγη κάψα από τα δάχτυλά μου και τρέχα να προφτάσεις το καραβάνι με τις σιωπές. Μη ρωτάς γιατί μένω πίσω. Τρέχα. Τα ποτάμια λαμποκοπάνε σαν μαχαίρια και έχουν τα κάτωπτρα του φεγγαριού θρυψαλιστεί. Μπήκαμε κιόλα στον αστερισμό του φόβου. Παρανομία. Γιάννης Πανούσης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης. 98.
13: Πάντα έντεχνα. Πάντα μελωδία.

0: μπαλκόνια στο Παγκράτη.
1: Θα πάρω το βαρκάκι μου ό,τι καιρό κι αν έχει και θα ανοιχτώ απέναντι προς το Καραμπουρνού. Θέλει.

0: Μαζευτήκαμε εδώ απόψε για να γράψουμε μία κασέτα. Την κασέτα του Μελωδία.
1: Μα εγώ από τον ύπνο μου την έκανα κοπάνα.
2: Η κασέτα του Βασίλη Παπακοσταντίνου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 2, ώρα δέει.
3: Επιτέλους έφτασε ο καιρός που μετράμε τις ημέρες αντίστροφα για τη μεγάλη συναυλία από τη ΔΕΗ. Μην ξεχάσετε, αυτό το Σάββατο στις 9 η ΔΕΗ παρουσιάζει στην παραλία Θεσσαλονίκης μια μεγάλη μουσική γιορτή για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου με ελεύθερη είσοδο. Να είστε όλοι εκεί, να τραγουδήσουμε και να περάσουμε αξέχαστες στιγμές που μας χαρίζει για άλλη μια φορά το ΔΕΗ Energy Out Loud. Και μιας που το ανέφερα, μην ξεχάσετε να μπείτε στο energyoutloud.gr για να βρείτε τα καλύτερα events της χώρας, αλλά και για να διεκδικήσετε μοναδικά δώρα. Μην το χάσετε!

0: Μπες shoponinclusion.com για να μην έχεις για εμάς κανένα illusion.
1: Μαζί μας προχώρα.
0: Αναπηρία, ξέχνα τα στερεότυπα. Πάμε να φτιάξουμε μαζί ένα κόσμο με νέα πρότυπα. Από τον ΣΚΕΠ.
2: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
3: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
4: Ρισκάρεις.
3: Δεν ρισκάρεις. Skyx.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
4: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό.
3: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
4: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. Skyx BioX. Από την Team Ταυλαρίδης.
3: Εξαιρετικά.
5: Καλημέρα, Μελωδία.
6: Καλημέρα, Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
5: Από ρηχότητα έχω νοστώσει κι εγώ πολύ.
6: Εσύ είσαι Μαρκοράσερ, 100%. Καμία ρηχότητα. Ας ξηρίσω τα μουσια.
5: Εσύ είσαι κουντουρά του, δηλαδή.
6: Έτσι φαίνεται. Δύο ξένοι που θα αγαπηθούν.
5: Εννοείται.
6: Καλημέρα, Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.
7: Ακούμε μπροστά.
8: 7 ουρανοί. Σοφία Μανουσάκη. Μουσική Στέφανος Κουρκουλής. Στίχη Νίκος Μωραήτης.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία. Πάντα παρέα με τα αγαπημένα μας έντεχνα.
1: Είμαι ενθουσιασμένη όταν τα ακούω αυτά τα τραγούδια. Τι ζητάμε, να μ' αγαπάς και όλοι μόνοι μας.
2: Ποια είναι η παγίδα σε αυτά τα τραγούδια? Δεν σου λέει για τον Τζακόμο πριν ή αυτόν που μπορεί να προκύψει μετά?
1: Σου λέει, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Το λέει. Κάνουμε μια τρύπα στο νερό πολλές φορές.
0: Καλημέρα μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 2:30 ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors. Μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο. Με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors. Σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
8: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
9: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
10: Τσεκ.
9: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
11: Τσεκ.
9: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
10: Και αυτά τσεκ.
9: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
11: Τσεκ.
9: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
12: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
10: Σχολικά, τσεκ.
12: Μουστάκας. Ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
13: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
14: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
13: νομική,
14: διοίκηση και οικονομία,
13: πληροφορική,
14: ψυχολογία,
13: αγγλική φιλολογία,
14: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
15: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
14: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
13: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
14: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
16: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
17: Θα σας περιμένω. Μέχρι τα φοβερά μεσάνυχτα, αδιάφορος. Δεν έχω πια τι άλλο να πιστοποιήσω. Οι φύλακες κακεντρεχείς παραμονεύουν το τέλος μου. Ανάμεσα σε θρηματισμένα πουκάμισα και λεγεώνες. Θα περιμένω τη νύχτα σας, αδιάφορος. Χαμογελώντας με ψυχρότητα για τις ένδοξες μέρες. Μην αμελήσετε. Πάρτε μαζί σας νερό. Το μέλλον μας θα έχει πολύ ξηρασία. Θα σας περιμένω. Μιχάλης Κατσαρός.
18: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
19: Πίσω από το φως της μουσικής

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαστε οι Σιανταρέσες και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η νέα μας κασέτα είναι αφιερωμένη στις φωνές του σήμερα. Γνωρίστε μαζί μας μια νέα ματιά στο τραγούδι μέσα από τις πολυσυζητημένες Σιανταρέσες που τραγουδούν ζωντανά στη σκηνή του Μελωδία. Οι κασέτες του Μελωδία, Σιανταρέσες, διαθέσιμοι στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3 ώρα δέει.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
4: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Πετροβάμπα Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
5: Γεια σας, είμαι ο Μάκης που έπιασε το Eurojackpot. Και από τότε δεν σταμάτησαν τα τηλέφωνα και με πήραν γνωστή.
6: Θείε Μάκη, θιούλη μου, καλέ, ο χαμένος ανιψιός είμαι. Βρέθηκα!
5: Με πήραν άγνωστη.
7: Μάκη, ο αδερφός του Μπατζανάκη, του ξαδέρφου του γείτονα είμαι. Χαθήκαμε, Μάκη!
5: Και τελείως άγνωστη.
8: Όλα, σενιόρ Μάκης.
5: Εντάξει ρε παιδιά, το Eurojackpot έπιασα. Όλοι θα πάρετε. Τηλέφωνα μην παίρνετε.
9: Eurojackpot έχεις και για άλλους. Με κέρδη έως 120 εκατομμύρια ευρώ. Κληρώσεις κάθε Τρίτη και Παρασκευή. Κατάθεση δελτίων στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr ή στο Allwin App. Allwin.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 18 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
12: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω και από τα μάτια μου.
2: Πάντα έντεχνα.
13: Όλα σε θυμίζουν.
2: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Μην ακούς τι λέω. Σταύρος Ιώλας, Μαρίζα Ρίζου. Στίχη, Μαρίτα Λιμίση, Σταύρος Ιώλας. Μουσική, Σταύρος Ιώλας.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: πλαστικών. Αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω στο λιμάνι το προσευχών.
1: Κι αν διστάσεις κι άμα χαθείς, αν τρομάξεις κι άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελάθεις.

Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Μιλώ με τα ψηλά.
2: Φίλαμε.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 3:30, ώρα για Natural Factors.
2: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
5: Γιατί σου έλειψε το νησί?
4: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
5: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
4: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
5: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΠ.
6: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
7: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και κερασιές. Ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο, πότε να πας χειμώνα?
6: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
7: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
6: Α, λόγω της έκθεσης,
7: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
8: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια. Η ενέργεια της Μέτλεν. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
9: Περπατώντας πάνω στον ίσκιο μου, έκπληκτος, ανακάλυψα ότι είμαι πιο μικρός από όσο φανταζόμουν. Κι έτσι έντρομος, αποφάσισα να κρυφτώ πίσω από τις σκιές των άλλων. Σκιές, Ιωάννης Πανούσης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
10: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: νέα μας κασέτα είναι αφιερωμένη στις φωνές του σήμερα.
1: Εντάξει λοιπόν, είμαστε φίλοι, μου λες φιλικά.
0: Οι κασέτες του Μελωδία, σκιαδαρέσες, ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.
0: Λίγο πριν η ώρα πάει 4, ώρα ΔΕΗ.
3: Η μέρα που περιμέναμε τόσο καιρό, επιτέλους φτάνει. Αυτό το Σάββατο 12 Σεπτεμβρίου στις 9, η ΔΕΗ φέρνει στην παραλία Θεσσαλονίκης μια μοναδική γιορτή μουσικής για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου. Και φυσικά με ελεύθερη είσοδο. Δίνουμε ραντεβού όλοι στην παραλία για μια βραδιά γεμάτη μουσική, τραγούδι, χορό και πολλή ενέργεια. Και για να ζήσετε ακόμα περισσότερα, μπείτε στο energyoutloud.gr όπου θα βρείτε προσκλήσεις για τα μεγαλύτερα events της χώρας και πολλά μοναδικά δώρα. Ετοιμαστείτε!
4: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
5: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα Μελωδία.
6: Δεν κάθεσαι στο σπίτι.
7: Πολύ δύσκολα. Και αν είμαι στο σπίτι θα κάνω δεκάδες δουλειές.
6: Το έχεις ψάξει αυτό?
7: Όχι. Θα έπρεπε, λες.
6: Όχι, όχι.
7: Πώς το νιώθεις?
6: Όχι, μην ανησυχήσω.
7: Όχι, λες γι' αυτό να με βρίσκω άνθρωπο, ε.
5: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
6: Πώς ξύπνησες σήμερα?
7: Με 10 ξυπνητήρια.
2: Ακούμε μπροστά.
0: Καλά. Υπόγεια ρεύματα. Ποίηση Κώστας Καριωτάκης. Μουσική Υπόγεια ρεύματα.
8: Μαυροδημένη απόψε φίλοι οχροί, ελάτε στο δικό μου περιβόλι. Με ένα πάλμο το βράδυ το βαρύ, για να το ζήσουμε όλοι.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
5: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Μενεξέδες και Ζουμπούλια. Δημήτρης Μπάσης.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία.
1: Είσαι λίγο κλειστός, δεν βγαίνεις όπως εγώ. Καταβάλω προσπάθειες να βρω τους συνδετικούς κρίκους.
2: Πάνε αυτά, αυτά.
1: Πάνε αυτά, τι λες καλέ.
2: Όχι,
1: ήρθα εγώ εδώ. Θα τα αλλάξω όλα.
0: Καλημέρα μελωδία, με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
2: Πώς ξύπνησες σήμερα?
1: Με 10 ξυπνητήρια.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 4:30 ώρα για Natural Factors.
2: Πώς το λένε το μαγνήσιο που παίρνεις?
3: Δυσγλυκινικό. Και ποιος είναι ο παρασκευαστής?
4: Natural Factors, μία από τις κορυφαίες εταιρείες συμπληρωμάτων διατροφής στον κόσμο, με πιστοποιήσεις από τον καναδικό Health Canada και τον αμερικάνικο FDA.
5: Δυσγλυκινικό μαγνήσιο από τη Natural Factors, σε δισκία και σε σκόνη. Θα το βρείτε στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
7: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
8: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
9: Ρισκάρεις?
8: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
9: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
8: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
9: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
8: Εξαιρετικά. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
10: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελίσια Ερημάνθου Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10,65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4,99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
11: Θέλω να μιλήσω απλά για την αγάπη των ανθρώπων. Και παρεμβαίνουν οι θύελες. Παρεμβαίνει το πλήθος, το στήθος μου. Το τρομερό ηφαίστειο που λειτουργεί κάτω από πέτρες. Το σχήμα μου. Μιχάλης Κατσαρός.
12: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαυρίτης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
2: Η κασέτα του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο μελωδία.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 5, ώρα δέει.
3: Συναυλίες έχει. Φεστιβάλ έχει. Αθλητικά events έχει. Η ΔΕΗ παρουσιάζει το energyoutloud.gr και εσύ έχεις όλα τα μεγάλα events του καλοκαιριού σε ένα site. Διεκδίκησε προσκλήσεις και πολλά ακόμα αποκλειστικά δώρα μέσα από μεγάλους διαγωνισμούς. Μπες τώρα στο energyoutloud.gr, ενημερώσου για τα events που στηρίζει η ΔΕΗ και ζήσε ένα καλοκαίρι γεμάτο ενέργεια. ΔΕΗ, ένα με το μέλλον.
2: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαυστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο πετροβάμβακα Fibran, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
4: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
5: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
4: νομική,
5: διοίκηση και οικονομία,
4: πληροφορική,
5: ψυχολογία,
4: αγγλική φιλολογία,
5: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
6: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
5: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
4: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
5: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
7: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
8: Μιλώ με τα ψηλά.
9: Φίλα με.
7: Πάντα έντεχνα.
9: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
7: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Έλα για λίγο κοντά. Χρήστος Βέργος, Μαρίνα Σπανού. Στίχη Χρήστος Βέργος. Μουσική Χαράλαμπος Κουρτάς.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης
1: στους 98.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
3: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 5 και μισή ώρα για Natural Factors.
2: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Μια εποχή προκλήσεων απαιτεί προσεκτικές επιλογές. Βασισμένες στην τεχνογνωσία, την καινοτομία, την αξιοπιστία. Η True Work Facility Solutions είναι δίπλα σου όταν τη χρειάζεσαι. Έτοιμη να ανταποκριθεί σε κάθε πρόκληση. Η νέα εποχή απαιτεί True Work Facility Solutions. Πληροφορίες στο truework.gr ή στο 2310 517 176.
5: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο,

0: 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
1: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
2: Τσεκ.
1: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρηκες για να υπογραμμίζω.
3: Τσεκ.
1: Μαρκαδόρους και νεροπηγές για να ζωγραφίζω.
2: Και αυτά τσεκ.
1: Δοσκιά και κλασάρια να τα οργανώνω.
3: Τσεκ.
1: Α, και πλασταλίνες για τις χειροτεχνίες, ε.
4: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
2: Σχολικά, τσεκ.
5: Σχολείο Μουστάκας.
4: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο.
6: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
0: Η μνήμη είναι μια βαλίτσα. Η λύθη είναι δύο. Να πάρουμε το φως από την αρχή. Να δούμε αν επιμένει στο κάρβουνο. Εγώ δεν πείθω με βλέπεις. Έχω τόσες φλόγες να συντηρήσω. Φλόγα πρώτη. Μ' ακουμπάς. Και το αίμα μου ανοίγει μεγάλα μπουμπούκια. Στο τέλος δεν θα μείνει χώρος για μένα. Φλόγα δεύτερη. Να πέσεις με το μηδέν και να μένεις στον άσο. Ένα είδος ομπρέλας. Γιάννη Στίγκας.
7: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
8: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαβρέτης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα μελωδία.
2: Η κασέτα του Λαβρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Λίγο πριν η ώρα πάει 6, ώρα ΔΕΗ.
3: Η ΔΕΗ συμμετέχει στην 90η Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης και σας προσκαλεί να γνωρίσετε από κοντά ένα ολοκληρωμένο οικοσύστημα λύσεων και υπηρεσιών για το σπίτι και την επιχείρηση. Από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου, στο περίπτερο της ΔΕΗ, σας περιμένουν αποκλειστικές καθημερινές προσφορές με δώρο την αξία του ΦΠΑ σε επιλεγμένο προϊόν τεχνολογίας κάθε μέρα. Ενέργεια, τεχνολογία και συνδεσιμότητα γίνονται ένα. Περιηγηθείτε στην Tech Living Zone και ανακαλύψτε σύγχρονα προϊόντα και λύσεις τεχνολογίας. Ενημερωθείτε από εξειδικευμένο προσωπικό για τα οικιακά και επαγγελματικά προϊόντα και υπηρεσίες της ΔΕΗ. Γνωρίστε τις υπηρεσίες ίντερνετ υπερυψηλών ταχυτήτων ΔΕΗ Fiber και μάθετε περισσότερα για τις λύσεις ηλεκτροκίνησης ΔΕΗ Blue. Και ολοκληρώστε την επίσκεψή σας στο Quiet Corner, το νέο συμπεριληπτικό χώρο ξεκούρασης και ηρεμίας, γνωρίζοντας από κοντά τη φιλοσοφία και τον τρόπο λειτουργίας του. Από 5 έως 13 Σεπτεμβρίου στην 90η ΔΕΘ.
2: Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από άκαψτο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο πετροβάμπα καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
4: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά, για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον, κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
5: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
6: Έως το Σάββατο, μπανάνες Τσικίτα Μπίο, τοματίνια Λουσίας Φάρμ, γλυκοπατάτες και ακτινίδια Ζέσπρι 20% φθηνότερα. Κούντα Γερμανία στο κιλό μόνο 4,99. Κρύο τσάι Λίπτον 500 ml τώρα μόνο 95 λεπτά. Και επιπλέον κέρδισε 6% σε γέλους με πιστωτικές και προπληρωμένες κάρτες Πειραιός. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κριτικός.
7: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

Το τρενάκι γυρνούσε φωτισμένο κι αχνό στον αέρα. Κάτω η θάλασσα με ένα καράβι, το φεγγάρι πιο πέρα. Σε θυμάμαι συχνά που φορούσες ένα άσπρο φουστάνι. Σε κρατούσα από το χέρι ότι ζούμε, μου λες δε μου

0: Καλημέρα Μελωδία.
1: Καλημέρα Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη.
2: Και θα πούν καλά, εκείνη είναι η νέα γυναίκα, μόνο δεν ψάχνει και ψάχνει μέσα στις εφαρμογές.
1: Και ο Δημήτρης Βραχνός.
0: Ψάχνει και να κάνει έρευνα. Αυτό θα λες.
1: Λένε Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Λίγο πριν η ώρα πάει, 6:30, ώρα για Natural Factors.
2: Για ένα καλύτερο σώμα, Leptinol. Με ακατέργαστο μυλόξιδο και επικολυνικό χρώμιο. Φυσικό προϊόν για ένα λεπτό, σφιχτό σώμα. Leptinol. Από τη Natural Factors. Στα φυσικά και ηλεκτρονικά φαρμακεία.
3: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Το Ευρωπαϊκό Παράρτημα του Πανεπιστημίου του York είναι εδώ.
5: Με άδεια μη κρατικού πανεπιστημίου στην Ελλάδα προσφέρει σπουδές σε
4: νομική,
5: διοίκηση και οικονομία,
4: πληροφορική,
5: ψυχολογία,
4: αγγλική φιλολογία,
5: επικοινωνία και ψηφιακά μέσα.
6: University of York Europe Campus, Θεσσαλονίκη.
5: Το καλύτερο ξένο πανεπιστήμιο στην Ελλάδα.
4: Πληροφορίες Λέοντος Οφού 3.
5: Εκκρεμή επιστοποίηση των προγραμμάτων.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
7: Σ' αγαπώ, δεν μπορώ τίποτα άλλο να πω. Πιο βαθύ, πιο απλό, πιο μεγάλο. Μπρος τα πόδια σου εδώ, με λαχτάρα σκορπό. Τον πολύφιλο ανθό της ζωής μου. Μυρτιώτησα, από το σ' αγαπώ.
8: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

τα μάτια σου ένας διάδρομος παλιός. Δάκρυα πνιγμένα ξεφλουδίζουνε τους τοίχους, που ένας ένικος αθόρυβος κρυφός αντισυνθήματα ζωγράφισε με στίχους. Πιο μέσα υπάρχουν τα σκαλιά που οδηγούν σε ένα υπόγειο με παιχνίδια χαλασμένα. Όσα οι άνθρωποι βαριούνται και ξεχνούν.

Μέσα στην ήριδα ανάβει μια φωτιά. Το κάθε άστεγο και άνεργο ζεσταίνει και η καλοσύνη τους απλώνει σαν λαθιά. Να μαλακώσει μια ανάγκη πετρωμένη. Σ' αυτά τα μάτια δεν υπάρχει λογική. Όσο βαθιά κι αν τα κοιτάζω, μ' αγαπούνε. Της ιστορίας πυρπολούν τη φυλακή. Στα παραμύθια και στα αστέρια.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα του Μελωδία.
2: Η κασέτα του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκάλογλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Melodia App. Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο πετροβάμβα καφιμπράν, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
3: Πριν χτυπήσει το κουδούνι, το παιχνίδι συνεχίζεται στο Mediterranean Cosmos. Από τις 3 έως τις 12 Σεπτεμβρίου, η επιστροφή στο σχολείο γίνεται πιο διασκεδαστική από ποτέ. Με συναρπαστικά παιχνίδια, εκπλήξεις και back to school shopping για όλους. Mediterranean Cosmos. Όλος ο κόσμος σε έναν προορισμό.
4: Ο Σεπτέμβρης ξεκλειδώνει νέες αρχές. Και φέτος ξεκλειδώνει και μεγάλες εκπλήξεις. Με την Box Now στέλνεις ή παραλαμβάνεις από το locker σου και μπαίνεις σε μοναδικούς διαγωνισμούς. Και το καλύτερο, 500 lockers σε όλη την Ελλάδα κρύβουν δώρα. Άνοιξε τη θηρίδα σου, γιατί μπορεί να είναι η τυχερή. Box Now. New season. Unlocked.
5: Το αποφάσισα. Θα πάω ένα ταξιδάκι.
6: Α, Ιαπωνία να πας. Η καλύτερη εποχή είναι άνοιξη, που ανθίζουν και οι κερασιές, ή Ισλανδία. Αλλά μόνο καλοκαιράκι. Με τέτοιο κρύο ποτέ να πας χειμώνα?
5: Μέχρι τη Θεσσαλονίκη έλεγα να πάω.
6: Ακόμα εδώ είσαι. Τώρα πρέπει να πας.
5: Α, λόγω της έκθεσης,
6: Όχι. Λόγω της κλήρωσης Προτέρια Win More.
7: Η καλύτερη εποχή για Θεσσαλονίκη είναι τώρα. Έλα από 4 μέχρι 13 Σεπτεμβρίου σε ένα από τα 7 καταστήματα Προτέρια ή βρες το pop-up booth μέσα στην πόλη. Πάρε μέρος στο μεγάλο διαγωνισμό Προτέρια Win More, διεκδικώντας 10.000 ευρώ και απόλαυσε μοναδικές εκπλήξεις καθώς και πολλά ακόμα πλούσια δώρα. Προτέρια, η ενέργεια της Metlen. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Σπούδασε στο Unique Athens, το Πανεπιστήμιο Λευκωσίας στην Ελλάδα. Ζήσε τη φοιτητική εμπειρία σε ένα υπερσύγχρονο κάμπους 12.500 τετραγωνικών μέτρων, χτισμένο για διδασκαλία και έρευνα στην καρδιά του ελληνικού και με άμεση πρόσβαση στο μετρό. Προγράμματα ιατρικής και νομικής μαζί με φαρμακευτική, ψυχολογία, διοίκηση επιχειρήσεων, λογιστική, μάρκετινγκ, πληροφορική και επιστήμη δεδομένων. Γίνε μέρος ενός πανεπιστημίου στα 600 κορυφαία του κόσμου και πρώτο σε ποιότητα έρευνας ανάμεσα στα ελληνικά και κυπριακά πανεπιστήμια σύμφωνα με το Times Higher Education World University Rankings 2026. Οι εγγραφές συνεχίζονται. Κάνε αίτηση σήμερα στο www.unique.ac.cy.
9: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
10: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
11: Μη μου μιλάς για κάτι.
9: Πάντα έντεχνα.
11: Έχει πανσαλίνο απόψε.
9: Πάντα Μελωδία. Ακούμε μπροστά.
12: Το κύμα. Λεωνίδας Μπαλάφας. Στέχη μουσική. Λεωνίδας

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
0: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Δεν το πιστεύω ότι τελείωσαν οι διακοπές.
2: Γιατί σου έλειψε το νησί?
1: Ναι, και το πόσο πλούσια και δυνατά ένιωθα τα μαλλιά μου τότε.
2: Για τα μαλλιά σου έχω τη λύση. Κάψουλες Priorin Extra βελτιώνουν την εμφάνιση των μαλλιών από τη δεύτερη εβδομάδα χρήσης. Και για ολοκληρωμένη φροντίδα, δοκίμασε μάσκα και σαμπουάν Priorin.
1: Μ' αρέσει που για όλο έχεις μια λύση. Τώρα μένει να βρεις και πώς θα γυρίσουμε στο νησί.
2: Priorin από την Bayer. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΕΟΦ.
3: Μαμά, μπαμπά, τετράδια πήραμε.
1: Τσεκ.
3: Μολύβια και στυλό για να γράφω. Χάρκες για να υπογραμμίζω.
4: Τσεκ.
3: Μαρκαδόρους και νεροπηγής για να ζωγραφίζω.
1: Και αυτά τσεκ.
3: Δοσκιά και κλασέρ για να το οργανώνω.
4: Τσεκ.
3: Α, και πλασταλίδια τις χειροτεχνίες, ε.
5: Φυσικά, στο χαρτοπολείο Μουστάκας θα βρείτε όλα όσα χρειάζεστε για τη σχολική λίστα και ακόμα περισσότερα. Γιατί φέτος τα σχολικά είναι Μουστάκας.
1: Σχολικά, τσεκ.
6: Σχολείο Μουστάκας.
5: Μουστάκας, ένας κόσμος όνειρο και στα σχολικά. Στα ανατολικά, δίπλα στην IKEA. Και στα δυτικά, τεράστιο παιχνιδάδικο Μουστάκας στην αερογέφυρα Σταυρούπολης. 10 λεπτά από το κέντρο. Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτι.
7: Έως το Σάββατο σε απίστευτες τιμές. Ελληνικός καφές Λουμίδης 194 γραμμάρια τώρα μόνο 3 ευρώ και 9 λεπτά. Φέτα Pop Βαρελής Χέρι Μάνθο Αχαΐα στο κιλό τώρα μόνο 10 και 65. Χοιρινές μπριζόλες λεμού το κιλό τώρα μόνο 4 και 99. Οι προσφορές μας ισχύουν και στα καταστήματα Κρητικός.
5: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
8: Πρώτα οι ουλές, λίγο μετά ο έρωτας. Μάλλον μας βάλαν την καρδιά ανάποδα. Η νύφη του Φραγκενστάιν. Γιάννη Στίγκας.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
9: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες τα μάτια το πρώτο τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο

πως αντέχεις τις φλέβες σου αίμα πικρό να κρατάς. Μες στο στήθος σου ένα παιδί φοβισμένο φρυάζει. Βγες ξανά από εκεί που η πλάνη σου λέει που να πας. Βρες τον άγγελο μέσα σου που ξέρει να σ' αγκαλιάζει.

0: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πάμε τσάρκα, πέρα στον Μπαξέτζι Φλίκη, κούκλα μου γλυκιά από τη Θεσσαλονίκη.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

πως κάποια λείπουνε. Μόνο τα δικά σου χέρια δε με εγκαταλείπουνε. Πως μ' αρέσουν τα μαλλιά σου στη βροχή να βρέχονται. Τα φεγγάρια στο κορμί σου να

φύλλα που ανοίγουν πριν από τα χαράματα. Στον ματιών σου το γαλάζιο έριξα τα δίχτυα μου. Στις δικές σου παραλίες θέλω τα ξενύχτια μου.

0: Είναι ο Νίκος Πορτοκάλογλου.
1: Και δίπλα μου είναι ο Λαυρέντης Μαχαιρίτσας.
0: Και βρισκόμαστε μέσα σε αυτή την όμορφη κασετούλα του Μελωδία.
2: Κλείσε τα μάτια σου.
3: Η κασέτα του Λαυρέντη Μαχαιρίτσα και του Νίκου Πορτοκαλόγλου. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές. Αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Έχετε λεβίτα φυσικού αερίου και θέλετε οικονομία και προστασία? Η λύση είναι μία. Τοποθετήστε σήμερα το μοναδικό πιστοποιημένο κάλυμα JB High Protection και ξενιάστε. Προστατεύει τον καυστήρα σας από την παγωνιά και κάθε ακραία καιρική μεταβολή, αλλά και την τσέπη σας από τις ακραίες τιμές, εξασφαλίζοντας την ομαλή λειτουργία του καυστήρα. Οδηγεί στην εξοικονόμηση έως και 7% στην κατανάλωση, άρα και στο συνεπαγόμενο κόστος του φυσικού αερίου. Οι λεβίτες δεν βγάζουν βλάβες στα ηλεκτρονικά λόγω της μόνωσης και δεν περνάει σκόνη και υγρασία. Είναι κατασκευασμένο από ακάψιστο υλικό Mi2 και ενδιάμεσο Petrovamba Coffee Brand, ενώ τοποθετείται εύκολα και γρήγορα χάρη στους ισχυρούς μαγνήτες που διαθέτει. Η προστασία του λεβιτά σας έχει ένα όνομα: JB High Protection από τη Γιώτα Μπούκλας ΑΕ. Ζητήστε το στα τεχνικά καταστήματα υδραυλικών και θέρμανσης.
4: Έχεις για αποστολή δύο μυστικά συμβόλαια εκατομμυρίων, έναν αυθεντικό Πικάσο και ζεστό παστίτσιο για το παιδί.
5: Ρισκάρεις?
4: Δεν ρισκάρεις. SkyX.gr. Ταχυμεταφορές εγγράφων, δεμάτων και έργων τέχνης.
5: Κι αν το ζήτημα είναι πιο λεπτό?
4: BioX και δεν καθυστερεί λεπτό.
5: Μεταφορές βιολογικού υλικού σε ελεγχόμενη θερμοκρασία για οάρια, σπέρμα, βλαστοκύτταρα, φάρμακα και δείγματα αίματος. SkyX BioX από την Team Ταυλαρίδης.
4: Εξαιρετικά!
3: Καλημέρα, Μελωδία.
6: Καλημέρα, Μελωδία.
7: Η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός θα μπορούσαν να είναι οι γείτονες στο απέναντι μπαλκόνι.
6: Εγώ ξυπνούσα στις 10.
0: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο με εκνευρίζεις αυτή τη στιγμή.
6: Γιατί εσύ με εκνευρίζεις που μου άλλαξες το πρόγραμμα.
7: Εκείνοι που μιλούν στο διπλανό τραπέζι.
0: Μ' αρέσουν τα μακαρόνια με κιμά.
6: Και με ένα πατάτσι με αυγά.
7: Και συνεχίζουν αυτή τη μεγάλη συζήτηση.
6: Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές.
0: Όλοι χωρίζουν.
7: Κάθε πρωί στο Μελωδία από τις 8 Σεπτεμβρίου.
8: Ακούμε μπροστά.
3: Όλα τέλεια. Νατάσα Μποφίλιου. Στίχη Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Μουσική Θέμης Καραμουρατή.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι νέες κυκλοφορίες που ξεχωρίζουμε.
2: Οι κασέτες του Μελωδία.
1: Μαργαρίτα Μαργαρό, Νατάσα Μποφίλιου.
2: Ζωντανή ηχογράφηση στο Δημοτικό Θέατρο Λυκαβητού.

0: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
1: Θέλει μελωδία.
2: Πλατεία Ναβαρίνου, νευρικός και σωστός. Πλατεία Ναβαρίνου, ανεκτίμητος.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία.
1: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
0: Από ρηχότητα έχω νοστώσει κι εγώ πολύ.
2: Εσύ είσαι Μαρκο Ράσερ, 100%. Καμία ρηχότητα. Α ξηρίσω τα μουσια.
0: Εσύ είσαι κουντουρά του δηλαδή.
2: Έτσι φαίνεται. Δύο ξένοι που θα αγαπηθούν.
0: Νοείται.
1: Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Αν ρωτήσεις έναν αγρότη τι θυμάται, θα σου πει για τη σοδειά του. Ένα παιδί θα σου μιλήσει για το καλάθι που έβαλε στο μπάσκετ. Αν ρωτήσεις έναν φαν μετά από μια συναυλία, θα σου τραγουδήσει το αγαπημένο του τραγούδι. Και ένα ζευγάρι μετά από μια βόλτα στο πάρκο, θα σου πει για το πόσο όμορφα πέρασε. Γιατί οι πιο σημαντικές ιστορίες της ΔΕΗ δεν είναι οι δικές της, είναι οι δικές σας. Εσείς προσφέρετε, φροντίζετε, δημιουργείτε κάθε μέρα. Και στη ΔΕΗ σας στηρίζουμε διαχρονικά. Για όλους εσάς λοιπόν, τους αγρότες, τις τοπικές κοινωνίες και τα νοικοκυριά. Για τον πολιτισμό, τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες και το περιβάλλον. Κάναμε και κάνουμε ακόμα περισσότερα. Για ένα μέλλον γεμάτο δυνατότητες. ΔΕΗ. Ένα με το μέλλον.
2: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
3: Δες με, ένας άγγελος που έπεσε στη γη. Δεν μιλάω τη γλώσσα σας. Δεν κοιμάμαι, δεν τρώω, δεν θυμάμαι. Αν με ψάχνει είναι εύκολο. Ονειρέψου τα νησιά, τη θάλασσα, τον ήλιο της πατρίδας μου. Μιλάμε με τα κοχύλια και τις γοργόνες. Άμποτη και παλήρια είναι αυτή η αγάπη, πλημμυρισμένη από φως. Χορεύω με τα σύννεφα, φυλάω την τύχη μου, όσο ολεμείο τραγουδώ. Από τον ήλιο και τη θάλασσα γιατρεύω τις μελανιές και τις πληγές μου. Ζορίζομαι να γελάσω. Αυτή είναι μια άλλη ζωή, λουλουδάκι μου. Σολεμείο, Μυρτό Τάσιο.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
1: Θέλει μελωδία.
2: Ξαναζητώ. Ξαναζητώ στη Θεσσαλονίκη ξημερώματα.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Άλκης της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα. Πάντα έντεχνα.
3: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
2: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Άγγελοι των πρωινών. Γιάννης Χαρούλης, Δημήτρης Μπακούλης. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
4: Είναι αργά για προσευχές κι είναι νωρίς για κλάματα. Το παραμύθι ψάξε βρες που οδηγεί στα θαύματα.
2: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Είχα πάει τσάρκα στη Θεσσαλονίκη και τριγυρνούσα στην ακροθαλασσιά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

κόβω κυφισίες απάνω σου τρακάω. Σε ώρα απελπισίας, Χριστό, είδα το χάρο.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Πότε θα έρθεις να πάρεις το φωτοστέφανο? Το σπίτι έχει πλαντάξει στα μήλα. Καρποφορία σχεδόν αβάσταχτη. Γιάννη Στίγκας.
0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: αλλάζω πλεύση και συνεχίζω. Δίνω στην πλώρη το παρόν. Σαν καπετάνιος πάντα γυρίζω. Στο λιμάνι το προσεύχω.
1: Κι αν διστάσεις κι αν αγαθείς, αν τρομάξεις κι αν κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.

0: στάσεις και άμα χαθείς, αν τρομάξεις και άμα κρυφτείς, αν γελάσεις και τρελαθείς.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στο Λευκό τον Πύργο πήρα τα φιλιά της. Είχε και ένα σπίτι στην Καλαμαριά.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Είμαι η Άλκη της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα Μελωδία. Πάντα παρέα με τα αγαπημένα μας έντεχνα.
3: Είμαι ενθουσιασμένη όταν τα ακούω αυτά τα τραγούδια. Τι ζητάμε, να μ' αγαπάς και όλοι μόνοι μας.
4: Ποια είναι η παγίδα σε αυτά τα τραγούδια?
5: Δεν σου λέει για τον Τζακόμο πριν ή αυτόν που μπορεί να προκύψει μετά?
3: Σου λέει, κάνουμε μια τρύπα στο νερό. Το λέει,
5: το λέει.
3: Κάνουμε μια τρύπα στο νερό πολλές φορές.
2: Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.
6: Ακούμε μπροστά.
1: Παραπομπή. Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη μουσική Θανάση Παπακοσταντίνου. Από τα ψηφιακά 45 του Θανάση Παπακοσταντίνου.

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Να Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στην Τσιμισκή.
1: Θέλει μελωδία.
2: Στην Αριστοτέλους πιάσαμε κουβέντα και περπατήσαμε στη Τσιμισκή.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα μελωδία.
1: Δεκάδες στο σπίτι.
2: Πολύ δύσκολα. Και αν είμαι στο σπίτι, θα κάνω δεκάδες δουλειές.
1: Το έχεις ψάξει αυτό?
2: Όχι. Θα έπρεπε, λες.
1: Όχι, όχι.
2: Πώς το νιώθεις?
1: Όχι, μην ανησυχήσω.
2: Όχι, λες γι' αυτό να με βρίσκω άνθρωπο, ε.
0: Καλημέρα μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
1: Πώς ξύπνησες σήμερα?
2: Με 10 ξυπνητήρια.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Μετά από λίγο μαθαίνεις την ανεπαίσθητη διαφορά ανάμεσα στο να κρατάς το χέρι και να αλυσοδένεις μια ψυχή. Και μαθαίνεις πως αγάπη δεν σημαίνει στηρίζομαι και συντροφικότητα δεν σημαίνει ασφάλεια. Και αρχίζεις να μαθαίνεις πως τα φιλιά δεν είναι συμβόλαια και τα δώρα δεν είναι υποσχέσεις. Μαθαίνεις. Χόρχε Λουίς Μπόρχες.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Ξέρω εγώ κάτι που μπορούσε και σαρνά.

0: Είμαι η Άλκης της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

0: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
1: Παραπομπή. Σωκράτης Μάλαμας. Στίχη μουσική Θανάση Παπακοσταντίνου. Από τα ψηφιακά 45 του Θανάση Παπακοσταντίνου.
2: Χωρίς

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Πώς θα γεννή να ενωθούμε.
2: Μη μου μιλάς για αγάπη.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Έχει πανσαλίνο απόψε.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Πρώτη φορά βλέπω ορίζοντα να γδέρνεται από μόνος του, πατόκορφα. Εντός ελάχιστων λεπτών ακολουθεί η Αθήνα. Ο αόρατος άνθρωπος ή σχέδιο για μια επανάσταση. Γιάννης Τίνγκας.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Άλκης της Πρωτοψάλτη και σας καλωσορίζουμε στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Άλκης της Πρωτοψάλτη. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία.
2: Από τις 8 Σεπτεμβρίου, η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός λένε καλημέρα Μελωδία.
3: Είσαι λίγο κλειστός, δεν βγαίνεις όπως εγώ. Καταβάλω προσπάθειες να βρω τους συνδετικούς κρίκους.
4: Πάνε αυτά, άστα αυτά.
3: Πάνε αυτά, τι λες καλέ.
4: Όχι,
3: τώρα ήρθα εγώ εδώ. Θα τα αλλάξω όλα.
2: Καλημέρα Μελωδία. Με την Ναταλία Αργυράκη και τον Δημήτρη Βραχνό.
4: Πώς ξύπνησες σήμερα?
3: Με 10 ξυπνητήρια.
5: Ακούμε μπροστά.
1: Μέσα μου. Ιουλία Καραπατάκη. Στίχη Νίκος Γύρος. Μουσική Άγιος Παπαπαναγιώτου.
6: Με

ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Πιάσε Μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.

0: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
1: Θέλει μελωδία.
2: Τόσα δίνω, πόσα θες. Στα λαδάδικα πουλάνε αυτό που θες.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Η μέρα εκείνη δεν θα αργήσει. Μαριάννα Κατσιμίχα, Μαρία Λαμανή.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Τέρμα τα θαύματα.

0: Πιάσε μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
1: Απάνω μου έχω πάντοτε πίσω κι από τα μάτια μου.
0: Πάντα έντεχνα.
2: Όλα σε θυμίζουν.
0: Πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Φάνηκε πάλι του θέρους όπως ψεύδεται το φως. Στο ακρογιάλι, με έσφιγγε, με φύλαγε, μου κάνε χαρές. Καδρά μοντάριστα σε μονοπλάνο. Μέσα στη ζάλη μου τη φίλησα κι εγώ. Μισή αλήθεια, μισή εφέ. Γδύθηκε για το μπάνιο. Είδες, λέω, άμα θέλεις πώς βρίσκεις το επέκεινα μαγιό. Μισή αλήθεια, μισή εφέ. Γιάννης Τζανετάκης.
0: Μελωδία Θεσσαλονίκης, 98.
3: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

άσε με να κάνω λάθος, μη μου λες πως συντροπή. Άσε με να βρω μονάχος, ποιο το τέλος, ποια η αρχή. Άσε με μονάχο μου να νιώσω την ουσία μέσα σε όλα που έχεις πει. Αναμνήσεις μου παίρνεις, θα θυμώσω και το ξέρεις. Αν με χάσεις, σε τι

0: φίλου σε ένα υπόγειο σκεφτό.
1: Η σιρήνα πάνω βιάζει και η σιρήνα αδειάζει και το αίμα έχει.

0: μιας για απαγοήτευση αν νιώσω, αφού ξέρω πως έπαιξα κι εγώ.
1: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία. Οι φωνές του σήμερα.

0: ακόμα. Στα χορεύεις μου λέγες να σ' οδηγενείς.
1: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
2: Θέλει μελωδία.
3: Αχ, Θεσσαλονίκη μου, κοντεύει χρόνος. Μ' έχει ξεχάσει και είμαι μόνος.
4: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας. Είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η κασέτα του Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, το φίλο μας.
1: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Αποφάσεις, εντάσεις, καινούριες προφάσεις και φεύγεις ξανά.

καρδιά σου παγώνει και γίνεται ο νέος εχθρός. Δες στα μάτια του πρώτου τυχόντα που μπρος σου θα βρεις. Στάσου μια στιγμή να ρωτήσεις μονάχα τι έχει. Και κοιτάς τις πληγές σου, λες κι είσαι εσύ το θύμα της γης. Κάθε άνθρωπος έχει ένα βάσανο.

0: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
1: Θέλει μελωδία.
2: Αχ, Σαλονίκη μου, γυρίζω πάλι. Σ' ένα σουμπάρ φτιάχνω κεφάλι.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Καλημέρα Μελωδία.
1: Καλημέρα Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη.
2: Και θα πούν καλά, εκείνη είναι νέα γυναίκα, μόνο δεν ψάχνει και ψάχνει μέσα στις εφαρμογές.
1: Και ο Δημήτρης Βραχνός.
0: Ψάχνει και να κάνει έρευνα. Αυτό θα λες.
1: Λένε Καλημέρα Μελωδία. Από τις 8 Σεπτεμβρίου.

0: σε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Τα παθήματά της είχαν ένα χαρακτήρα αλόκοτο που δεν μπορούσε να τον προσδιορίσει. Δεν ήξερε από πού να αρχίσει και πού να τελειώσει. Αισθανόταν έναν κόμπο στο λαιμό κάθε φορά που θα άρχιζε να μιλάει. Περνούσε συχνά, ώρα πολύ, χωρίς να αρθρώνουν ούτε μια λέξη. Οι λέξεις, τα λόγια, ξαφνικά του λείψανε. Έμεινε βουβός μπροστά της πολλή ώρα, ανίκανος να αρθρώσει μια λέξη. Η καταγωγή του προφορικού λόγου, Νάνος Βαλαωρίτης.
0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.
1: Οι κασέτες του Μελωδία.
2: Το βάλς των χαμένων ονείρων. Μαριάννα Κατσιμίχα.
1: Ζωντανή ηχογράφηση στη σκηνή του Μελωδία.

0: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
1: Θέλει μελωδία.
2: Φύσηξε ο Βαρδάρης και καθάρισε.
3: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας. Είμαι η Δήμητρα Γαλάνη. Απόψε η κασέτα του Μελωδία είναι αφιερωμένη στον Παύλο Σιδηρόπουλο, το φίλο μας.
1: Όταν θα αγαπήσεις.
2: Η κασέτα για τον Παύλο Σιδηρόπουλο. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
3: Πιάσε Μελωδία με τα περισσότερα αγαπημένα σου έντεχνα.
4: Μιλώ με τα ψηλά.
3: Πάντα έντεχνα.
5: Μα γιατί το τραγούδι να είναι λυπητερό.
3: Πάντα μελωδία. Ακούμε μπροστά.
2: Όλα τέλεια. Νατάσα Μποφίλιου. Στίχη Γεράσιμος Ευαγγελάτος. Μουσική Θέμης Καραμουρατίδη.

Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App. Μελωδία Θεσσαλονίκης 98. Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.

0: Αγάπη παντού.
1: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία. Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
1: Η στιγμή σου σε ένα ποίημα.
2: Κάτω από την πέτρα και από το χώμα, ό,τι έχεις μείνει, σε θέλω ακόμα. Σε θέλω ακόμα, Γιάννης Τζανετάκης.
0: Η Θεσσαλονίκη έχει τη δική της μελωδία.
3: Πιάσε μελωδία στους 98. Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: χωνιά στο Παγκράτη.
1: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης. Το κύμα επλώρια κέρδιζε νοριά με την νοριά.
2: Θέλει μελωδία.
3: Ήταν εκείνη η νυχτιά που φύσαγε ο Βαρδάρης.
2: Πιάσε μελωδία Θεσσαλονίκης στους 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα μελωδία.

0: Γεια σας, είμαι η Μαρίνα Σπανού και σας καλωσορίζω στις κασέτες του Μελωδία.
1: Η κασέτα της Μαρίνα Σπανού. Ξεχωριστές ερμηνείες και διασκευές αποκλειστικά για τους ακροατές του Μελωδία. Διαθέσιμη στο melodia.gr και στο Μελωδία. Καλημέρα, Μελωδία.
2: Καλημέρα, Μελωδία. Η Ναταλία Αργυράκη και ο Δημήτρης Βραχνός θα μπορούσαν να είναι οι γείτονες στο απέναντι μπαλκόνι.
3: Εγώ ξυπνούσα στις 10.
1: Δεν μπορείς να φανταστείς πόσο με εκνευρίζεις αυτή τη στιγμή.
3: Γιατί εσύ με εκνευρίζεις που μου άλλαξες το πρόγραμμα.
2: Εκείνοι που μιλούν στο διπλανό τραπέζι.
1: Μ' αρέσουν τα μακαρόνια με κιμά.
3: Και με ένα πατάτσι με αυγά.
2: Και συνεχίζουν αυτή τη μεγάλη συζήτηση.
3: Δεν χωρίζουν όμως έτσι οι ζωές.
1: Μπορεί χωρίζουν.
2: Κάθε πρωί στο Μελωδία από τις 8 Σεπτεμβρίου.
4: Ακούμε μπροστά.
1: Άγγελοι των πρωινών. Γιάννης Χαρούλης, Δημήτρης Μπάκουλης. Στίχη Άλκης Αλκαίος. Μουσική Δημήτρης Καράς.
5: Είναι αργά για προσευχές κι είναι νωρίς για κλάματα. Το παραμύθι ψάξε βρες που οδηγεί στα θαύματα.
4: Ακούμε μπροστά. Ανακαλύψτε μαζί μας τα νέα τραγούδια του Μελωδία στο melodia.gr και στο Μελωδία App.
2: Μελωδία Θεσσαλονίκης 98.
4: Πάντα έντεχνα, πάντα Μελωδία.